0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: περίμενα να έρθω.
1: Ακούς Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ώρα είναι 4. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Χριστινάκη.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα, που τρως μπισκότα από ό,τι έμαθα.
2: Καλημέρα,
1: Χριστινάκη μας, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι εδώ, κατά Θεό, τώρα που σας ακούω ακόμα καλύτερα.
1: Πολύ. Γιατί είσαι ακόμα καλύτερα, Χριστίνα?
2: Κάτι μου έρχεται στο μυαλό, νομίζω.
3: Για πες.
1: Τι σου έρχεται, Χριστίνα?
2: Μήπως κέρδισα ένα δώρο κι εγώ?
1: Τι δώρο, Χριστίνα?
2: 200 ευρώ.
1: Κέρδισες 200 ευρώ, Χριστίνα. Ναι, Χριστίνα. Ναι, Χριστινάκη μας, ναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ θα κάνω μια σούπερ έξοδο με την παρέα μου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Η ώρα είναι 5. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά, μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες, Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά, Μαρίνα. Ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: μοναξιά σου. Πες μου για την άδεια αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλάς.
1: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: ώρα είναι 6. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. And you can dance for inspiration.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τρίποντο, τρίποντο.
1: Μεχάρα μου.
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι Τετάρτη, είναι 13 του μηνός.
1: Το τσακ το γλιτώσαμε.
0: Ναι, καλά, καλύτερα ήταν το 12.
1: Λοιπόν, όχι, γιατί το λες
0: ναι,
1: αυτό.
0: Αλλά α σκέψουν να ήταν και 13 θα γινόταν.
1: Εντάξει.
0: Σκέψουν να ήταν και 13.
1: Ό,τι και να συνέβαινε θα το αποδίδαμε στο Τρίτη και 13. Αλλά ήταν Τρίτη και 12. Καλημέρα σας, καλό πρωινό στα μέσα της εβδομάδας κιόλας.
0: Φτάσαμε και φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας με ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα, παιδιά.
1: Πολύ ωραίο αφιέρωμα στο
0: διαγωνισμό της Eurovision. Mm-hmm. Γιατί είπαμε, εντάξει, έχουμε κάνει τόσο αφιερώματα αυτή την εβδομάδα που είναι εβδομάδα Eurovision. Όπως καταλαβαίνετε, με τέτοιες χαρές που έχουμε, δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνουμε έτσι ένα μεγάλο αφιέρωμα στο διαγωνισμό της Eurovision. Και σήμερα, να ξέρετε ότι μέχρι τις 10 θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
1: Και θα ακούσουμε πάρα πολλά τραγούδια από την Eurovision, ξεκινώντας από το 1958 και φτάνοντας μέχρι πέρυσι.
0: Ό,τι έχει να γίνει, χαμός. Λοιπόν, θα σας πούμε περισσότερες λεπτομέρειες σε λιγάκι. Προς το παρόν, να σας θυμίσω ότι αν θέλετε να περνάτε καλά τα πρωινά, να ξυπνάτε ως άνθρωποι χαμογελαστοί και να είσαστε έτσι και φάτη όλη την ημέρα, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συντονίζεστε καθημερινά εδώ στον Love 97,5. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με παιχνίδια, διαγωνισμούς, δώρα, αλλά και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά και κάνουν τη μεγάλη διαφορά.
1: Κέφι, μπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και πολύ Eurovision σήμερα.
0: Πολύ Eurovision.
1: Χαμός της Eurovision θα γίνει.
0: Έτσι,
1: καλή
0: ακριβώς.
1: Επιτυχία, Ελλάδα.
0: Μπράβο,
1: Θα συζητήσουμε και τι έγινε στη Eurovision.
0: Ναι, βέβαια, έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα για χτες το βράδυ. Προς το παρόν όμως, σας θυμίζω, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ η Ιουάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με το κομμάτι το οποίο, αν είχε πάει στην Eurovision, θα είχε βγει νούμερο 1, κυρίες και κύριοι. Θα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του διαγωνισμού της Eurovision.
1: Με διαφορά.
0: Και ποιο τραγούδι είναι αυτό? Το δικό μας, φυσικά.

0: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν.

0: Ναι, κυρίες και κύριοι, ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν σήμερα χαμός έχει να γίνει. Βλέπω ήδη και στέλνετε τραγούδια. Είπαμε το αφιέρωμα, για όσους δεν το ακούσατε πριν από λίγο, το αφιέρωμά μας σήμερα είναι στο διαγωνισμό της Eurovision. Τραγούδια τα οποία κάνανε μεγάλη επιτυχία ή δεν πήγανε καλά στο διαγωνισμό, αλλά κάνανε μεγάλη επιτυχία εκτός διαγωνισμού. Να σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας τα τραγούδια, τα μηνύματα, μέσω μηνυμάτων στο 694-711-11 που είναι το νουμεράκι μας στο Viber. Έχεις κάποιο τραγούδι που μπορεί στη Eurovision να πήγε ή να μην πήγε καλά, αλλά εσένα είναι το αγαπημένο σου.
1: Μπράβο.
0: Να το στείλεις.
1: Να το στείλεις εδώ σε εμάς. Να το εντάξουμε και αυτό στη λίστα. Βέβαια, η αλήθεια είναι, σας το λέω από τώρα, ότι δεν θα τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν έρθει και που έχουμε βρει κι εμείς. Αλλά θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Γιατί χθες ο Δημήτρης μου έλεγε ότι τα τραγούδια αυτά της Eurovision είναι μικρά σε διάρκεια.
0: Είναι τρία λεπτά. Υπάρχει περιορισμό αυτό.
1: Μέχρι τρία λεπτά. Δεν το ήξερα εγώ. Αυτό πράγμα που σημαίνει ότι αφού είναι μέχρι τρία λεπτά θα ακούσουμε περισσότερα.
0: Θα ακούσουμε πολλά, πολλά. Και δεν θα μιλήσουμε και πάρα πολύ. Θα πούμε γρήγορα μερικές λεπτομέρειες για το κάθε τραγούδι και θα το πάμε διαγωνισμό. Συγγνώμη, διαγωνισμό Eurovision κανονικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι να ξαναθυμηθούμε μερικά τραγούδια τα οποία μας άρεσαν πάρα πολύ, που τελικά πήγανε καλά, που άλλα δεν πήγανε καλά. Έχει και πάρα πολλά τραγούδια η Eurovision που έχουν κάνει τεράστια επιτυχία έξω και που πλέον έχουμε ξεχάσει καν ότι ήταν στην Eurovision.
1: Σωστό.
0: Είναι τόσο μεγάλη επιτυχία τους εκτός Eurovision, παρόλο που απέτυχαν εκεί, που πραγματικά, να σου πω κάτι, ποιο είναι τελικά το τραγούδι αυτό που έχει κερδίσει, αυτό που έχει μείνει διαχρονικά.
1: Φυσικά. Έτσι, και το ακούς και το ακούς ξανά και είναι διαχρονικό και δεν το εντάσσεις απαραίτητα στην Eurovision. Είναι αυτό που λες και εσύ, που κάνει επιτυχία και εκτός Eurovision.
0: Καταρχάς, θα σε πάω σε ένα τραγούδι το οποίο, δηλαδή πραγματικά σε όλη την Ευρώπη, όσες φορές έχω πάει κάπου και έχω έτσι με το διαγωνισμό της Eurovision, όποτε το ακούνε γίνεται χαμός. Και δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση. Και είναι δικό μας. Είναι του Σάκη του Ρουβά. Το ναι. Shake It.
1: Α.
0: Το οποίο δεν έχει φτάσει στο νούμερο 1. Θυμάστε
1: πρωτιά.
0: Εκείνη τη χρονιά η Ρουσλάνα και
1: Wild
0: τα λοιπά.
1: Dances.
0: Wild Dances. Ποιο ακούγεται περισσότερο. Αν δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη με το Σάκη Ρουβά.
1: Και το Shake It.
0: Με το Shake It, θα πάθετε πλάκα.
1: Και τι σκηνική παρουσία είχε ο Σάκης. Τι ακροβατικά. Τι κολοτούμπα στον αέρα. Υπέροχος ήταν. Αλλά ήρθε η Ρουσλάνα εκείνη τη χρονιά και μας έκλεψε την πρωτιά.
0: Και το πήρε η Ρουσλάνα. Και εντάξει, οκ. Ακούγεται, αλλά σαν και αυτό που γίνεται με το Σάκη. Μάλιστα, επειδή είναι και του κουμπάρου το τραγούδι.
1: Το Shake It.
0: Το Shake It. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι δεν θυμάμαι από πόσα μέρη του πλανήτη, από συλλογές που γίνονται, το έχουν ζητήσει.
1: Αλήθεια.
0: Σκέψου, μέχρι και στη Βραζιλία το έχουν κάνει διασκευή βραζιλιάνικο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή από πάρα πολλές χώρες το έχουν ζητήσει.
1: Ωραία.
0: Με ζητάνε από πολλές χώρες.
1: Έχουμε ζήτηση μεγάλη και γίνεται
0: έτσι,
1: συζήτηση.
0: Έτσι. Λοιπόν, οπότε 694-711-11 περιμένουμε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια από το διαγωνισμό της Eurovision. Τα στέλνετε εδώ στον Love 97,5. Σε λιγάκι θα ξεκινήσουμε να τα ακούμε. Θα δούμε και τι έγινε χτες το βράδυ, έτσι, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Και βέβαια σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε, θα βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.

0: Είμαστε εδώ στον Love 97,5 πρωινό Τετάρτης 13 του μηνός, κυρίες και κύριοι, με πάρα πολύ καλό καιρό. Μη χτυπά στο γραφείο, Ιουάννα. Κάνεις και δονήσεις εκεί πέρα. Δονούμαστε που κουνιέσαι.
1: Είναι που είμαι δίπλα σας.
0: Κουνιέσαι εσύ και γίναμε δονούσα.
1: Ωραία.
0: Και σχοινούσα.
1: Τη δονούσα, παιδιά, να ξέρετε, και στη σχοινούσα έψαχνα ένα δωμάτιο, δεν βρήκα τίποτα. Ε?
0: Τίποτα δεν είχε.
1: Δεν είχε.
0: Για Αύγουστο έψαχνα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, καλά,
1: δεν έχει τίποτα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας.
0: Νησάρε συγκλονιστικέ.
1: Εντάξει, δηλαδή εμείς οι έρημοι πότε θα πάμε σε αυτές τις νησάρες που κάθε χρόνο λέμε να πάμε. Να πάμε και τελικά δεν καταφέρνουμε γιατί δεν βρίσκουμε δωμάτιο για τον Αύγουστο.
0: Και άμα θέλεις εκτός αέρα,
1: ναι,
0: και δύο-τρία πραγματάκια που έμαθα για τη σχοινούσα. Γενικά για το τι παιχνίδι παίζεται εκεί πέρα. Πάρα πολύ μεγάλο.
1: Αλήθεια,
0: πολύ μεγάλο.
1: Μπίζνα.
0: Μπίζνα, μεγάλη. Μπίζνα γενικότερα.
1: Θα πάω σε
0: αλλά είναι και πάρα πολύ εύποροι όλοι αυτοί που είναι από αυτό το νησί. Σχοινουσέι.
1: Καραβοκύριδες φάση.
0: Χαμός, χαμός.
1: Εντάξει, θα μου το πεις.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι επειδή η ζωή μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω, ακόμα και στο σπίτι μας, μία καταιγίδα ή ένα σεισμός ή μία πρόπτη ζημιά. Με το Sinet Home της Ιντέα έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο. Έχετε και την προστασία που χρειάζεστε για το σπίτι σας, αλλά και για όσα αγαπάτε. Μόνο από 9 ευρώ το μήνα, να ξέρετε, και υποφελείστε μάλιστα και μείωση 20%, μείον 20% στον ένφια.
1: Τέλειο.
0: Που κανείς δεν θέλει να τον πληρώνει, δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί πληρώνουμε ένφια.
1: Και
0: πληρώνουμε κάτι το οποίο έχει να κάνει με το σπίτι μας που το έχουμε πληρώσει ούτως ή άλλως. Και το ξαναπληρώνουμε. Δεν υπάρχει αυτό τώρα μόνο στην Ελλάδα.
1: Ήταν για λίγο καιρό, θυμάσαι.
0: Ναι, ήταν για λίγο, ναι, ναι. Είχατε πει, το 12 ήταν αυτό.
1: Ναι,
0: θυμάμαι, ναι. Το 12 είπα θα βάλουμε ένα μικρό φόρο τώρα
1: που
0: είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτά και θα το γίνει 26 για 14 χρόνια μετά ακόμα πληρώνουμε ένφια.
1: Για δηλαδή, λίγο.
0: Πληρώνουμε το σπίτι μας.
1: Όλα σχετικά είναι. Ωραία. Και ο χρόνος σχετικός είναι.
0: Μάλιστα. 20% μείον λοιπόν στον ένφια, τουλάχιστον να γλιτώσουμε κάτι. Και βέβαια έχετε και έκπτωση 10% στα νέα συμβόλαια.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή αν είστε καινούργοι που θα μπείτε στη Συνδέα θα πάρετε συν 10% έκπτωση ως νέο συμβόλαιο. Κάντε το συν λοιπόν στην ασφάλιση της κατοικίας σου με το Sinet Home της Συνδέα και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο συνδέα.gr ή να συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας. Και τώρα, η Ιουάννα μου,
1: ναι,
0: πριν ξεκινήσουμε τα του διαγωνισμού της Eurovision.
1: Ωραία.
0: Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, mm-hmm, να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 13 του μηνός, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, για να δω, για να τσεκάρω. Έχουμε κίνηση από ό,τι βλέπω. Μεγάλη κίνηση. Στη Κατεχάκη από Ηλίουπολη προς Καρέα. Όχι μεγάλη κίνηση, εντάξει, έχει πυκνή ροή.
1: Okay.
0: Πυκνή ροή θα συναντήσετε και λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Και στο κέντρο τα πράγματα αυτή την ώρα είναι πάρα πολύ καλά. Να προσέξετε, παιδιά, γιατί νομίζω ότι έχει και πορείες σήμερα. Ε.
1: Έχει και η
0: Έχει αδεδή απεργία.
1: Έχει απεργία, αλλά παρόλα αυτά είπαν χθες ότι δεν θα επηρεαστούν η κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Κανονικότατα όλα λειτουργούν.
0: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με νεφώσεις όμως μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, η ένταση τους μέχρι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Αμέ.
1: Θυμήσου το. Θυμήσου το.
0: Έλεγε ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος και αυτός έχει συμμετοχή στη Eurovision και διπλή κιόλας. Μην το ξεχνάμε, θα τον ακούσουμε κι αυτόν. Ναι. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Θα πάμε μόνο να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο και να ξεκινήσουμε με το αφιέρωμα, γιατί έχουμε μαζέψει τόσα τραγούδια.
2: Που λέω εντάξει. Πάρα πολλά,
0: εντάξει, είναι πάρα και οι χαρές μεγάλες από χθες το βράδυ.
2: Που... Καλά, το περιμέναμε η αλήθεια. Είναι.
0: Ναι, και η βραδιά, να σου πω κάτι, έληξε ευχάριστα πάρα πολύ γρήγορα.
2: Ήταν τσουτσουκ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το ορτολόγιον. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα?
2: Εσύ θα μας πεις.
3: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω. 13 Μαΐου του 1883, όπου σαν σήμερα γεννιέται ο Γεώργιος Παπανικολάου, ο μεγάλος ερευνητής και Έλληνας και γιατρός, Έλληνας γιατρός, γνωστός παγκοσμίως για το τεστ ΠΑΠ.
2: 1890 σαν σήμερα ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.
0: Ενώ το 1912 σαν σήμερα ο υπολογαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη του πτήση με στρατιωτικό αεροπλάνο στην Ελλάδα, με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν.
2: Το 1917 έχουμε το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό Φατίμα της Πορτογαλίας και από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας. Κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραιούν χιλιάδες πιστοί από όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα, 1950 σαν σήμερα ο Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα που διεξήχθη ποτέ για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 στο Silverstone της Αγγλίας με μέση ορία ταχύτητα 90,96 μιλίων.
2: 1950 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Stevie Wonder, ο Αμερικανός τραγουδοποιός.
0: 1954 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Johnny Logan, επίσης Eurovisionικός, ναι, ο Ιρλανδός τραγουδοποιός.
2: Το 1961 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Dennis Rodman, ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής και ηθοποιός.
0: Ενώ το 67 σαν σήμερα οι The Supremes έφτασαν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών με το τραγούδι The Happening.
2: Το 1981 στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό πραγματοποιείται η πρώτη αποτυχημένη δολοφονική απόπειρα εναντίον του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου από τον Τούρκο Γκρίζο Λίκο Μεχμέτ Αλή Αγκτζά.
0: 1982 σαν σήμερα φεύγει σε ηλικία 92 ετών η Δέσποινα Χλαδιώτη, η οποία μένει στην ιστορία ως η κυρία της Ρο. Επί 40 ολόκληρα χρόνια ύψωνε την Καλανόλευκη στην ακριτική νησίδα όπου είχε κατασταθεί με τον άντρα της από το 1924.
2: Το 1986 σαν σήμερα βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία Top Gun.
0: Και 1989 σαν σήμερα η Kylie Minogue βρέθηκε στο νούμερο 1 των βρετανικών charts με το Hand on Your Heart.
2: Το 1993 οι Red Hot Chili Peppers, Bette Midler και Barry White δανείζουν τις φωνές τους στο 22ο και τελευταίο επεισόδιο στον 4ο κύκλο της τηλεοπτικής σειράς κλειδωμένων σχεδίων The Simpsons.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάνω εδώ και το εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία, παιδιά. Γιορτάζει ο Σέργιος, γιορτάζει και η Σεργία. Είναι της Αγίας Γλυκερίας της Μάρτυρος και είναι και του Οσίου Στεργίου του Ομολογητού. Να σας πω επίσης ότι είναι η Διεθνή ημέρα χούμους,
2: ναι,
0: για αυτούς που κάνουν και διατροφή, Παγκόσμια ημέρα κοκτέιλ,
2: ναι,
0: παγκόσμια κοκτέιλ,
2: ναι,
0: και είναι και η ημέρα Top Gun, γιατί
2: okay,
0: και το Top Gun έχει την ημέρα του. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, είσαι στον Love 97,5, πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Πάμε.
0: Με ποιο τραγούδι θα ξεκινήσω στο αφιέρωμα για την Eurovision?
2: Με τον Johnny Logan.
0: Με τον αλήθεια λες τώρα?
2: Ναι, Άβαλε την Παπαρίζου. Όχι, δεν θα ξεκινήσω με την Παπαρίζου.
0: Δεν θα ξεκινήσω. Α, περίμενε, περίμενε.
2: Όχι, δεν πειράζει. Βάλε, αφού το έχει βάλει.
0: Όχι. Αφού πω Τζόνι Λόγκα τώρα δεν μπορώ.
2: Εμένα αυτό είναι η Eurovision.
0: Αλήθεια,
2: λε. Και η Άμπα μετά. Ναι, ναι.
0: Έλα, ρε.
2: Ναι.
0: Γιατί τώρα αυτό,
2: για πώ. Δεν ξέρω τώρα, γιατί έτσι μου έχει κάτσει.
0: Αλήθεια, λε.
2: Μου φαίνεται η μεγαλύτερη επιτυχία τη Eurovision το Hold Me Now. Και η Άμπα φυσικά, το Waterloo.
0: Μπα, αλήθεια λες. Κάτσε, περίμενε, παιδιά, συγγνώμη, για βάλτε ένα χόλμινα. Όχι, με πειράζει εμένα. Με πειράζει εμένα, γιατί άμα θες να ξεκινήσεις με Johnny Logan, ξεκινήσεις,
2: ναι,
0: με Johnny Logan.
2: 1987, ε.
0: Ναι,
2: Eurovision αυτή.
0: 1980, Johnny Logan θέλεις, Johnny Logan.
2: Merci.
4: Don't

0: Κατάλαβες.
1: Ωραία.
0: Είπες εσύ Call Me Now και βλέπω από κάτω γίνεται χαμός από τα μηνύματα.
1: Είναι τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της Eurovision.
0: Σου κάνει, πάρα πολύ ωραία. Και δεν βλέπω ότι συμφώνησαν μαζί σου και πάρα πολλά κορίτσια. Mm-hmm. Το είπαν ναι. Έβλεπα τα μηνύματα που ερχόντουσαν. Ναι. Έτσι λοιπόν ξεκινάει το αφιέρωμά μας στο διαγωνισμό της Eurovision. Και είπαμε ότι σήμερα το αφιέρωμά μας, τις άλλες εβδομάδες αφιερώνουμε σε τραγούδια τα οποία έχουν κάτι στο στίχο τους. Μιλάνε για κάποιο πράγμα. Τώρα σήμερα έχουμε Eurovision γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι Eurovisionική εβδομάδα και σήμερα είναι τα τραγούδια. Θα ακούσουμε τα τραγούδια τα οποία πήγανε πάρα πολύ καλά στο διαγωνισμό και κάνανε τεράστια επιτυχία, αλλά και αυτά που δεν πήγαν καλά στο διαγωνισμό και κάνανε μεγάλη επιτυχία.
1: Σωστά.
0: Και βέβαια και τα δικά σας αγαπημένα. Γιατί μπορεί να έχετε κάποιο το οποίο να είναι πάρα πολύ αγαπημένο σας.
1: Το οποίο πήγε άπατο στην Eurovision.
0: Το οποίο πήγε άπατο,
1: αλλά ναι. Σας αρέσει, ρε παιδί μου.
0: Σας άρεσε και σας
1: αρέσει. Σας έχει αγγίξει.
0: Λοιπόν,
1: αυτά τα τραγούδια.
0: 6-9-4-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Πείτε μας ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο τραγούδι από το διαγωνισμό της Eurovision ever. Από το ξεκίνημα. Από τότε που θυμάστε. Λοιπόν, και τώρα πάμε να παίξουμε back to school. Τι κατηγορία θα παίξουμε σήμερα, Ιωάννα?
1: Σήμερα γενικές γνώσεις.
0: Γενικές γνώσεις. Mm-hmm. Τελειώνει το σχολείο, τα έχετε παρατήσει και εσείς, δάσκαλοι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θα το ακούσεις τώρα και θα καταλάβεις.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, να πατήσω κουδούνι. Ναι. Φύγαμε. Back to school.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μου πείτε ποιο φρούτο είναι το πιο διάσημο στον κόσμο με βάση την παγκόσμια κατανάλωση.
0: Α, έλα, το έχω.
1: Το έχει?
0: Το έχω, ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, το έχω.
1: Είναι το μήλο,
0: ναι.
1: Είναι το πορτοκάλι,
0: ναι.
1: Ή είναι η μπανάνα? Ποιο φρούτο καταναλώνουμε παγκοσμίως περισσότερο?
0: Περισσότερο.
1: Το χρηματιστήριο. Το μήλο ή την μπανάνα? Αυτό θέλω να μου πείτε.
0: 6-9-4-711-11 το νούμεράκι μας στο Viber. 6-9-4-711-11. Παίζουμε γονείς εναντίον των παιδιών και παιδιά εναντίον των γονιών. Το δώρο όμως να ξέρετε ότι είναι για όλη την οικογένεια. Είναι υπέροχο, είναι νοστιμότατο και είναι και από την Pizza Fan και σας περιμένει καθημερινά σε αυτό το υπέροχο παιχνίδι που έχουμε. Κλήρωση θα κάνουμε λίγο μετά τις 8 και οι νικητές θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους για το πώς θα παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο από την Pizza Fan. 6-9-4-711-11. Γράφετε απάντηση, ονοματεπώνυμο και ποιος βρήκε την απάντηση.
1: Και διεκδικείτε δύο premium Bianca πίτσες από την Pizza Fan, τη νούμερο 1 εταιρεία pizza delivery στην Ελλάδα που δημιουργεί ένα νέο κατάστημα στην καρδιά της Αργυρούπολης. Λεωφόρος Κύπρου 87 και η Pizza Fan συμπληρώνει πλέον 106 καταστήματα σε όλη τη χώρα και ανοίγει μάλιστα στην Λεωφόρο Κύπρου 87 ένας νέος κόσμος από πρωτόγνωρες γεύσεις που θα ενθουσιάσουν κάθε pizza lover.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 13 του μηνός, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους και από ό,τι βλέπω τώρα έχουμε κίνηση στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Δύσκολα θα κινηθείτε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Και πυκνή ροή θα συναντήσετε σε Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, όμως μέχρι το απόγευμα θα υπάρχουν και νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και κολοκυθάκια βρίσκουμε σήμερα από 1,95 μέχρι 4 ευρώ και 59 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης.

0: you. Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι της Έλενας Παπαρίζου με τους Antique τότε, όχι ως Έλενα Παπαρίζου, ως Antique. Το οποίο νομίζω ότι κανονικά αυτό άξιζε την πρώτη θέση.
1: Εννοείται.
0: Περισσότερο από το number one.
1: Εννοείται.
0: Έχω την αίσθηση. Για μένα,
1: ναι,
0: παιδί
1: μου. Συμφωνώ. Δηλαδή, από τις καλύτερες συμμετοχές.
0: Ναι, νομίζω ότι αν μας λέγανε, με ρωτούσαν ποιο θα ήθελες να ήταν από τα δύο πρώτο, αυτό ή το number one, νομίζω ότι αυτό. Ήταν εξαιρετική. Ήταν εξαιρετική. Και πολύ πιο μικρή τότε.
1: Και το τραγούδι εξαιρετικό και η σκηνική παρουσία εξαιρετική. Γιατί εντάξει, και στο number one ήταν εξαιρετική η Παπαρίζου, δεν το
0: ναι,
1: συζητάμε.
0: Καλά,
1: αλλά σαν το τραγούδι το Die for You είναι πιο δυνατό.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ότι πραγμα...
1: 2002. Ένα.
0: Όχι. Κάτσε ρε, τώρα 2001-2003.
1: Εκεί.
0: Όχι, το 2. Το 2, όχι, πρέπει να ήταν. Μήπως ήταν το.
1: Το 2 είχαμε ACG EPO.
0: Ναι, δεν ήταν το 2.
1: Το 3 είχαμε τη Μαντό.
0: Το 3 ήταν η Μαντό
1: στην
0: Λετωνία.
1: Το Shake It, άρα το 2001, φαντάζομαι. Εδώ έχω ένα κενό.
0: Νομίζω ότι και εκεί
1: δεν ήταν. Μπορώ να σα βάλω στο 2001.
0: Θα το τσεκάρουμε. Θα το τσεκάρουμε τώρα, γιατί το έχω χάσει με τόσα τραγούδια που έχω δει σήμερα.
1: Το 2001.
0: Το έχω σαν τραγούδια. Εν τω μεταξύ, τώρα θα πάω σε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο επίσης πάρα πολύ αγαπημένο. Ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι όταν το ακούσαμε για πρώτη φορά, είχαμε πει αυτό θα κερδίσει. Τέλος. Ναι. Και έτσι έγινε από την πρώτη στιγμή μέχρι όταν κέρδισε το τραγούδι.
1: Okay.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να μην κερδίσει το συγκεκριμένο τραγούδι που ήταν τεράστια επιτυχία και ακόμη και σήμερα νομίζω ότι όλοι μόλις το ακούτε, όλοι λέτε «Α, τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό».
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει
1: με τη μία.
0: Τώρα. Δεν υπάρχει τώρα.
1: Ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ.
0: Αλεξάνδερ Ρίμπακ.
1: Το 2008.
0: Το 2008 ήταν τότε εκείνη τη χρονιά. Ποιος ήταν από εμάς? Ήταν ο Σάκης, όχι το 9 ήταν ο Σάκης.
1: Θα σου πω, περίμενε με εδώ τα χαρτιά μου θα δω.
0: Το 2008 τι ήμασταν?
1: Ήταν η Καλομάιρα.
0: Σερβία είναι αυτό.
1: Α, οκ.
0: Σε Σερβία.

0: Είδες καλά τα λέω εγώ, αλλά θα με κάνετε να ξεχάσω και αυτό που θυμάμαι. Ήταν τότε με το Σάκη Ρουβά, ήταν με το This is our night.
1: Το 2009
0: στη Μόσχα. Ήμασταν στη Μόσχα. Έχω κάτι ωραίες φωτογραφίες από τη Μόσχα με το Σάκη Ρουβά εκείνη τη χρονιά. Αλλά να σου πω κάτι, θυμάμαι, γι' αυτό το θυμόμουν προηγουμένως, ότι μόλις ακούσαμε το τραγούδι τότε, λέμε, όχι ρε φίλε πάλι. Γιατί ο Σάκης το 4 δεν το είχαμε πάρει τότε, δεν είχαμε βγει πρώτοι. Και λέγαμε στην Κωνσταντινούπολη, να τώρα ήρθε. Κρίμα που ο Σάκης, στο Σάκη, παραδείγματος χάρη, δεν ήταν το This is our night που θα το έπαιρνε. Δηλαδή, όντως το.
1: Το
0: Shake It ήταν πιο δυνατό του Σάκη.
1: Το Σάκη, ναι.
0: Δηλαδή, εκεί λέγαμε, το 4 λέγαμε τι κρίμα που ο Σάκης δεν το πήρε. Το 9 που πήγαμε λέγαμε μήπως το δώσουν στο Σάκη, αλλά εμφανίστηκε.
1: Μήπως να πάει τώρα ο Σάκης.
0: Ο Σάκης.
1: Μετά τον Ακύλα.
0: Δεν νομίζω ότι θέλει πλέον να πάει ο Σάκης. Νομίζω, αν κερδίσουμε τον τελικό και γίνει εδώ στην Ελλάδα, μπορεί να.
1: Μπορεί
0: να είναι έτσι. Λοιπόν, μια και είπαμε για το Σάκη, εκείνη τη χρονιά το 2009 στη Μόσχα, ο Σάκης τραγουδούσε, μάλλον ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ τραγουδούσε Fairy Tale, ο Σάκης τι έλεγε, This is our night. Πάλι Φωκάς Ευαγγελινός τότε.
1: Πάντα.
0: Ω, καλά. Εγγύηση και χτες. Και χτες ήταν εξαιρετικό τώρα όλο αυτό που έφτιαξε.
1: Εξαιρετικό.

0: Εδώ δεν έκανε τούμπα.
1: Όχι, δεν έκανε.
0: Δεν είχε κάνει τούμπα.
1: Σου έγινε
0: και μικρότερο. Κάτσε, σου έγινε και πιο μικρό. Δεν έκανε την τούμπα. Να μου πει τώρα, την έκανε και τώρα.
1: Σιγά τώρα. Και τώρα που μιλάμε μπορεί να την κάνει.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Ο Σάκης τα πάντα μπορεί.
0: Και στα 50 πλάς κάνει την τούμπα. Μπράβο, ο Σάκη. Μόνο και μόνο γι' αυτό για τις τούμπες τον θαυμάζω.
1: Δηλαδή,
0: εξαιρετικό. Λοιπόν, 2009 στη Ρωσία, ο Σάκης Ρουβάς τραγουδούσε αυτό. Κέρδισε ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ με το Fairy Tail. Ο Fairy Tail, εγώ λέω. Ναι, αλλά θα πάω ένα χρόνο πίσω.
1: Ωραία.
0: Όπου στη Σερβία εμείς είχαμε κατεβάσει Καλομήρα, αλλά ένα τραγούδι έκανε τη μεγάλη διαφορά. Το οποίο νομίζω ότι το τραγουδάτε και όλοι. Είναι πολύ, από τα πολύ αγαπημένα.
1: Εγώ το έχω και στο προγραμματάκι με αυτό το πράσινο.
0: Αν το έχεις.
1: Εννοείται,
0: από τα πολύ αγαπημένα. Συρούσο, Κέλε, Κέλε.

0: Από τότε, από το 2008 που ο διαγωνισμός πλέον είχε αρχίσει και γινόταν πάρα πολύ εντυπωσιακός, ρε παιδί μου, γενικότερα με τα εφέ και με όλα αυτά. Και έχουμε καταλήξει σε αυτό που είδαμε χθες, το οποίο ήταν εντυπωσιακότατο. Δηλαδή,
1: πολύ.
0: Τι σκηνή, τι εφέ, τι. Και εκείνη τη δεκαετία του 2000, ο διαγωνισμός ήταν επίσης. Είχε αρχίσει και γινόταν πάρα πολύ εντυπωσιακός.
1: Δυνάμωνε πολύ.
0: Ναι, μπαίνανε τα εφέ, μπαίνανε πάρα πολλά πράγματα που κάνανε. Όμως ο διαγωνισμός έχει περάσει και τις εποχές που έμπαινε η ορχήστρα μέσα και τα έπαιζε κανονικά.
1: Ωραία,
0: τα τραγούδια. Πολύ εντυπωσιακό. Παίζανε με ορχήστρες.
1: Ναι, κανονικότατα. Δεν,
0: δεν διορθωνόντουσαν λάθη ποτέ.
1: Ναι,
0: ό,τι έκανες, το έκανες, τελείωσε. Mm. Και θα γυρίσω λίγο πίσω στην πρώτη ελληνική συμμετοχή το 1974.
1: Μάλιστα.
0: Γυρίσουμε εκεί πίσω που η Μαρινέλα κατεβαίνει με ένα τραγούδι που επίσης είναι τεράστια επιτυχία μέχρι
1: υπέροχο,
0: σήμερα.
1: Υπέροχο, λατρεμένο.
0: Με εξαιρετική ερμηνεία. Αλλά τι να κάνει η Μαρινέλα που πέφτει πάνω στο σάμπα. Κατάλαβες εκείνη τη χρονιά. Και έβλεπα και τις προάλλες, το έχουμε ξανασυζητήσει, ναι. Αυτή την υπέροχη φωτογραφία που έχει η Μαρινέλα μαζί με του σάμπα. Και με όλη την ομάδα των παιδιών τότε που παίρνανε μέρος στο διαγωνισμό,
1: ναι,
0: της Eurovision.
1: Ναι.
0: Ήταν το 1974. Μπουζουκάκι.
1: Ωραιότατη συμμετοχή, τυπικό, εξαιρετική.
0: Τυπικό παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι.
1: Η Μαρινέλα φορεί και ένα καταπληκτικό πουκάμισο.
0: Ναι.
1: Μπείτε να το δείτε.
0: Καλά, ήταν χαρακτηριστικά της. Χαρακτηριστικό της αυτά τα πουκάμισα για τη Μαρινέλα εκείνη την εποχή. Και τραγουδούσε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου. Δηλαδή,
1: τι άλλο θέλεις.
0: Ελλάδα. Mm.

0: Δεν έχει σημασία τι θέση πήρε το τραγούδι. Πάντως νομίζω ότι η μισή.
1: Η καρδιά μας πολύ ψηλά.
0: Η μισή εκεί στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί στον Brighton είχε γίνει τότε ο διαγωνισμός. Ήταν 6 Απριλίου του 1974 που έγινε ο διαγωνισμός. Νομίζω ότι μόλις ακούσαν αυτή τη μουσική, νομίζω ότι το καλοκαίρι εκείνο ήταν όλοι στην Ελλάδα.
1: Τελώς.
0: Δεν υπήρχε. Δηλαδή πιο μεταφορά ελληνικού κλίματος δεν υπήρχε.
1: Πραγματικά.
0: Δεν υπήρχε. Να πούμε ότι τη διεύθυνση τη ορχήστρα και τη σύνθεση την είχε ο Γιώργος Κατσαρός. Και η στίχη ήταν του Πυθαγόρα. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν εμφανίστηκε στην Eurovision η Άμπα. Κατάλαβε τι έγινε. Να πηγαίνει στην Eurovision πρώτη φορά και να συναντά του Άμπα. Η Άμπα, οι οποίοι με το Waterloo, να ξέρετε ότι το 2005 που είχαν ψηφίσει τα καλύτερα τραγούδια, αναδείχτηκε ω το καλύτερο τραγούδι στην ιστορία του διαγωνισμού.
1: Το 2000,
0: το 2005 επιλέχτηκε ως το καλύτερο τραγούδι στην ιστορία του διαγωνισμού της Eurovision. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. 1974, 6 Απριλίου, στον Brighton εκεί στην Μεγάλη Βρετανία, οι Άμπα τραγουδούσαν.
1: Σηκώσανε.
0: Αυτό.

0: Κατάλαβες τώρα, ε? Αυτό είναι να πηγαίνεις και να σου κάθεται τώρα η άμπα. Τι να κάνεις τώρα. Τι να κάνεις, τι να κάνεις εκείνη τη χρονιά ως ελληνική συμμετοχή που είχαμε ένα τόσο πολύ ωραίο τραγούδι. Το συγκεκριμένο τραγούδι, να ξέρετε, ήταν ως single που κυκλοφόρησε τότε, τότε. Έγινε και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Νούμερο 1 έφτασε στις περισσότερες χώρες και ήταν και από τα τραγούδια τα οποία έφτασε και στην Αμερική στο top 10, που συνήθως τα τραγούδια τα ευρωπαϊκά δύσκολα
1: δεν
0: στην Αμερική
1: κάνανε επιτυχία.
0: Μεριά, πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα πούλησε εκείνη την εποχή. Okay. 6 εκατομμύρια αυτό. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 29 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Το σημερινό μας αφιέρωμα είναι στο διαγωνισμό της Eurovision. Άλλωστε, είναι Eurovisionική η εβδομάδα.
1: Φυσικά.
0: Οπότε ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι, αφιέρωμα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα αυτό στο διαγωνισμό και στα τραγούδια τα οποία έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία, έφτασαν στο νούμερο 1, αλλά και στα τραγούδια τα οποία μπορεί να μην έφτασαν στο νούμερο 1, αλλά επίσης να έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία
1: εκτός Eurovision.
0: Και βέβαια στα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, γιατί αν έχετε κάποιο έτσι πολύ αγαπημένο από το διαγωνισμό της Eurovision, είτε πήγε είτε δεν πήγε πολύ καλά και θέλετε να μας το στείλετε. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 29 πρώτα λεπτά. Πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν οι μονοί. Είναι 13 του μηνός, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Στην ευθεία του Παπάγου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Καλανδρίου. Ψιλοδύσκολα τα πράγματα στο Κηφισό από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και βλέπω ότι αναδιαστήματα έχουμε έντονα μποτιλιαρίσματα σε όλη την παραλιακή. Από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιοφάλιρο και από το Σταύρος Νιάκος μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, όμως μέχρι το απόγευμα θα υπάρχουν και νεφώσεις. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Και μπανάνες βρίσκουμε σήμερα από 1 και 28 μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί, ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons, coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
11: Γαλαξίες, 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες Γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίες.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium με ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
13: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
14: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
15: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
16: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
17: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Άλλη μεγάλη κομματάρα αυτή.
1: Αυτό ήθελα να σου πω λοιπόν, ότι εμείς έχουμε στείλει καταπληκτικά τραγούδια.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, και εδώ μεταξύ και εποχές που δεν παρακολουθήσαμε και τόσο πολύ διαγωνισμό στο Eurovision. Μιλάμε τώρα, το τραγούδι αυτό ήταν από τα φαβορί. Και στο τέλος έκλεισε στην 8η θέση, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν στην 8η θέση από τις 19 χώρες. Ναι, mm-hmm. Γιατί το βλέπω τώρα, από τις 19 χώρες που ήταν τότε που λαμβάνανε μέρος στο διαγωνισμό.
1: Ναι.
0: Με ελληνική, στα ελληνικά, γιατί τότε κάθε χώρα υποχρεωτικά κάθε χώρα τραγουδούσε στη γλώσσα της. Mm-hmm. Δεν είχε να τραγουδήσουμε, να είμαστε στην Ελλάδα και να τραγουδήσουμε στα αγγλικά.
1: Όχι, κάθε χώρα τραγουδούσε.
0: Κάθε χώρα στη γλώσσα της.
1: Ναι, ναι, ναι. Δώρος Γεργιάδης έχει γράψει τη μουσική, η Σότια Τσότο είχε γράψει τους στίχους.
0: 1979 η ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό της Eurovision. Εξαιρετικό κομμάτι.
1: Εξαιρετικό, βέβαια. Και η ελπίδα υπέροχη, εντάξει. Ήταν
0: πάρα πολύ ωραία συμμετοχή. Και βλέπεις τώρα ότι και το 1974 και το 1979 και στα ενδιάμεσα χρόνια επίσης είχε πάρα πολύ ωραίες συμμετοχές. Γενικότερα νομίζω ότι το έχουμε.
1: Από το είχαμε πάρει πολύ σοβαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Από την αρχή το είχαμε πάρει πολύ σοβαρά.
0: Ναι, ναι,
1: μετά και... λίγο κάπως το χάσαμε.
0: Μετά, ναι, μετά υπήρχε μια δεκαετία που ναι. Το χαιρετήσαμε λίγο.
1: Ναι,
0: αλλά μετά...
1: το είδαμε λίγο στην πλάκα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω ότι το Think Biz Academy 2026 επιστρέφει για 10η συνεχόμενη χρονιά και φέρνει στο προσκήνιο την νεανική επιχειρηματικότητα αλλά και την καινοτομία. Το μεγαλύτερο φοιτητικό συνέδριο επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα από φοιτητές για φοιτητές θα πραγματοποιηθεί φέτος 15 και 16 Μαΐου, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, στο Δίο Αθηνών, με 3 παράλληλα stages, workshops, inspiring talks και innovation αγορά, ειδικά για τα παιδιά σας, τα οποία είναι φοιτητές ή είναι έτοιμοι να πάνε να γίνουν φοιτητές, να σπουδάσουν.
1: Και έχουν έτσι. Ψάχνονται, ρε παιδί μου, θέλουν να φτιάξουν κάτι καινούριο, κάτι δικό τους, κάτι καινοτόμο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία.
0: Μια πολύ καλή ευκαιρία.
1: Biz Academy,
0: να πάνε και να το δουν από κοντά.
1: 15 και 16 Μαΐου στο Δίο Αθηνών, ενώ φέτος θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά και διαγωνισμός φοιτητών startups, όπου νέοι ιδρυτές θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους μπροστά σε κριτική επιτροπή, διεκδικώντας σημαντικά έπαθλα.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Περισσότερες πληροφορίες και για να κλείσετε και τα εισιτήριά σας, tickets.thinkbiz.gr. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 40 πρώτα λεπτά. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει. Πάμε να παίξουμε το παιχνίδι το οποίο αγαπάτε τόσο πολύ και εννοείται ότι διεκδικείτε και κερδίζετε το πιο σημαντικό βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου, mm-hmm. Το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, που ειδικά για εμάς τους 80s-90s μιλάμε για το απόλυτο βραβείο. Και βέβαια και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5. Πάω γρήγορα.
1: Ωραία.
0: Στο σημερινό απόσπασμα. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
3: Θέλω να μάθω όλα τα μυστικά σου.
4: Ακόμη και αυτά που κρύβω στην τσάντα μου.
3: Τα πάντα.
4: Αν η βλακή ήταν και έντοιμα, θα είχες κάνει την πρίκα σου.
5: Με τα αυτοκόλλητα παγωτή θα τους σκουφάνε. Θα τα βρείτε στα...
1: Τι σούπε!
0: Τι σούπε!
1: Αν η πλακία ήταν και έντοιμα, θα έχεις κάνει την πρίκα σου. Τέτοια λέγαμε τότε.
0: Όχι τόσο ητήλα. Τόσο να ητήλα. Ναι, κάτι τέτοιε ατάκε λέγαμε. Λοιπόν, 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11, θα γράψετε ονοματεπώνυμο και από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.
3: Θέλω να μάθω όλα τα μυστικά σου.
4: Ακόμη και αυτά που κρύβω στην τσάντα μου.
3: Τα πάντα.
4: Αν η βλακία ήταν και έντοιμα. Θα έχεις κάνει την πρίκα σου.
1: Γλυκούλα.
0: Γλυκούλα.
5: Με τα αυτοκόλλητα παγωτή θα τους σκουφάνε. Θα τα βρείτε στα...
0: Λοιπόν, και σήμερα έτσι είναι, με τον ίδιο τρόπο μιλάει, συγκεκριμένη να ξέρεις.
1: Αυτή ποια είναι?
0: Α, δεν κατάλαβες ποια είναι?
1: Όχι.
0: Α, συγγνώμη, δεν πήρες χαμπάρι ποια είναι?
1: Όχι, για πάλι. Έλα.
3: Θέλω να μάθω όλα τα μυστικά σου.
4: Ακόμη και αυτά που κρύβω στην τσάντα μου.
3: Τα πάντα.
4: Αν η βλακή ήταν και έντοιμα. Θα έχεις κάνει την πρίκα σου.
1: Συγγνώμη, σε καταλάβω ποια είναι αυτή.
5: Με τα αυτοκόλλητα.
0: Εννοείται.
5: Θα του σκουφάνε. Θα τα βρείτε στα.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Άμα σου πω,
1: ναι,
0: άμα σου πω έχει υπάρξει ως επιτροπή σε, πώς το λένε, σε παιχνίδι τηλεοπτικό με μόδα. Τι ποια είναι?
1: Είναι η Βίκη Καγιά? Όχι.
0: Ναι.
1: Σιγά που είναι η Βίκη Καγιά.
0: Ναι.
1: Άντε καλέ.
0: Ναι, καλέ.
1: Το κανονικό της είναι τότε.
0: Αυτό σου λέω. Μα γι' αυτό σου λέω. Το ίδιο είναι και σήμερα. Δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, από που ήταν το σημερινό απόσπασμα. Θα μας στείλετε και το ονοματεπώνυμό σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Και εμείς πάμε στο διαγωνισμό της Eurovision. Συνεχίζουμε το μεγάλο μας αφιέρωμα. Σήμερα Τετάρτη το αφιέρωμά μας έχει να κάνει με το διαγωνισμό της Eurovision. Με τραγούδια τα οποία πήγαν καλά στο διαγωνισμό ή όχι. Αλλά παρόλα αυτά είναι, έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες και είναι ίσως και τα πολύ αγαπημένα σας. Λοιπόν, θα πάμε.
1: Κάνουμε στο χρόνο άλμα τώρα.
0: Άλμα. Όχι, ναι, θα κάνουμε άλμα. Ναι, θα κάνουμε άλμα.
1: Για να δω που είσαι. Γιατί αυτό το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως ήταν το 1979 και τώρα κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο περίπου μία εικοσαετία.
0: Ναι.
1: Και πάμε στο 1998.
0: Το 1998 στο Μπέρμιγχαμ έκανε την εμφάνισή της.
1: Μια περσόνα διαφορετική.
0: Μια περσόνα πολύ διαφορετική.
1: Πολύ προχωρημένη.
0: Πόση συζήτηση είχε ξεσηκώσει εκείνη την εποχή. Είναι η Dana International, η οποία πήγε εκεί, τα έσπασε κανονικότατα, πήρε και την πρώτη θέση, πήρε και το βραβείο.
1: Το
0: σήκωσε και σηκώθηκε και έφυγε.
1: Εκπρόσωπος του Ισραήλ.
0: Εκπρόσωπος του Ισραήλ. Και το οποίο δεν ήξερα. Δηλαδή αυτό, ότι το τραγούδι το συγκεκριμένο το έχει γράψει ο Κιρκόροφ. Έχει γράψει πολλά τραγούδια για τις πρώην ρωσικές δημοκρατίες. Και έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και τώρα το είδα ότι ήταν δικό του τραγούδι αυτό που έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία το 1998.

0: Τι είχε γίνει τότε με αυτό το τραγούδι, τι είχε, και τι συζητήσεις είχε σε κόσμο.
1: Αυτό, αυτό. Είχαν μείνει λίγο κάποιοι και κοιτούσαν περίεργα. Ήτανε,
0: ποια είναι αυτή και τι είναι. Είναι αυτή, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το ένα, το άλλο.
1: Αμήχανα πάντως το τραγούδι, τεράστια επιτυχία.
0: Για τότε ήταν πολύ μεγάλο σοκ στο διαγωνισμό τη Eurovision. Μετά εντάξει, είδαμε πάρα πολλά. Μην ξεχνάμε τι είδαμε μετά, είδαμε Κονσίτα, είδαμε τόσα πράγματα. Αλλά τότε η Ντάνα είχε κάνει βάταγο, χαμός και γίνει. Είχε ξεσηκώσει κουβέντες, συζητήσεις, αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο. Χαμός. Παρ' όλα αυτά πήρε την πρώτη θέση, το σήκωσε και μας χαιρέτησε.
1: Και εξακολουθεί να είναι πολύ δημοφιλές αυτό το τραγούδι για να ακούγεται.
0: Και πολύ αγαπημένη στους φανς του διαγωνισμού της Eurovision, να ξέρεις, η Ντάνα International. Τώρα, από το 1998 πάμε στο 2002 και την ελληνική συμμετοχή. Η οποία ελληνική συμμετοχή, το τι άκουσε τώρα. Τότε, τι άκουσε αυτή η συμμετοχή, το τι στέλνουμε, το πόσο χάλια είμαστε, το
1: άπατη
0: τι
1: θα πάμε.
0: Άπατη θα πάμε και τι χάλια είναι αυτό.
1: Τι τραγούδι είναι αυτό, τι φοράνε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχε αδικηθεί πάρα πολύ το τραγούδι τότε στο τηλεοπτικό. Δηλαδή δεν ακουγόταν καλά, θυμάμαι ότι.
1: Την ημέρα τη Eurovision. Την ημέρα της, ναι. Θέματα. Είχε, γι' αυτό
0: είχε πάρα πολλά θέματα και είχε ακουστεί χάλια.
1: Ναι.
0: Χάλια.
1: Ήταν μια ατυχία δηλαδή για αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, ήταν. Δηλαδή αυτό που είδαμε τηλεοπτικά ήταν πολύ χάλια. Αλλά το τραγούδι. Έγινε και μετά, δηλαδή ακόμα και σήμερα.
1: Ακόμα και σήμερα.
0: Όπου παίζει, γίνεται χαμός. Και τώρα, δηλαδή μετά από 10 χρόνια, 15 που περάσανε, γυρίσαν όλοι και λέγανε ρε, ο Μιχάλης, πόσο μπροστά ήταν τότε.
1: Γενικά ο Μιχάλης είναι πολύ μπροστά. Καλλιτεχνικά είναι πολύ μπροστά.
0: Ο Μιχάλης, ο οποίος είχε γράψει τότε το SAGAPO. Κατάλαβες και πήγε με αγγλικό στίχο να το τραγουδήσει στο διαγωνισμό της Eurovision.
1: Η πρώτη χρονιά που μπορούσαν οι χώρες να χρησιμοποιήσουν άλλη γλώσσα στο στίχο. Το 2002 ξεκίνησε.
0: Τότε ήταν το
1: 2002. Μέχρι τότε τραγουδούσαν στη δικιά τους γλώσσα κάθε χώρα.
0: Τι τεράστια επιτυχία έγινε μετά αυτό το τραγούδι και τότε όλοι το τι είχε ακούσει ο Μιχάλης Τραγκητζής τότε, καλά και η ΕΡΤ και όλοι. Για αυτό το τραγούδι, το πόσο χάλια, πόσο εκείνο, πόσο το ένα, πόσο το άλλο, παρόλα αυτά. Επιτυχιάρα.

0: κατάλαβες, άκουσε, τι άκουσε ο Μιχάλης Δραγκητζής, δηλαδή πραγματικά, πραγματικά τι γινόταν.
1: Αδικημένη συμμετοχή.
0: Αδικημένη συμμετοχή και πολύ κακή στο διαγωνισμό, η προβολή του τραγουδιού, δηλαδή ήταν χάλια. Η αλήθεια είναι ότι την πατήσαμε, δεν ακούγονταν τίποτα εδώ, μέχρι θυμάσαι.
1: Πολύ κακός.
0: Και λέγαμε, πω ρε φίλε, τι τραγωδία, δηλαδή το βλέπαμε εδώ και λέγαμε, πω την τραγωδία, αδικήθηκε πάρα πολύ το τραγούδι. Μετά έγινε και τεράστια επιτυχία.
1: Ναι, ατυχία. Ήταν μια ατυχής βραδιά.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε λίγο πιο μετά, δύο χρόνια αργότερα, στο διαγωνισμό της Eurovision του 2004.
1: Εκεί έγινε μεγάλη μάχη.
0: Στην Κωνσταντινούπολη. Είχε κερδίσει την προηγούμενη χρονιά η Sertab, την οποία θα την ακούσουμε και σε λίγο, το 2003. Ο διαγωνισμός πήγε στην Eurovision. Εκεί στην Eurovision, λοιπόν, κατεβάζουμε το Σάκη Ρουβά εμείς. Σεξ, σεξ, σεξ, σεξ, σεξ,
1: φαβορί.
0: Ναι. Είμαστε σίγουροι. Σας το λέω γιατί ήμουν εκεί και θυμάμαι που όπου και να πηγαίναμε στην Κωνσταντινούπολη, μας λέγαν όλοι και οι Τούρκοι εκεί πέρα, μας λέγαν όλοι Ελλάδα, κουμπάρε Γιώργο, Γιάννη, Μαρία κτλ.
1: Φανταστικό το τραγούδι.
0: Μπατζανάκι. Θα κερδίσει. Όλοι,
1: θα το σηκώσουμε, ναι. Λέγανε.
0: Και, όλες, και θυμάμαι και όλες τότε οι αποστολές μας λέγανε ότι οι παιδιά είσαστε πρώτοι.
1: Φαβορί.
0: Ναι, δεν τίθεται θέμα. Ειδικά με αυτή την εξαιρετική κολοτούμπα που είχε κάνει ο Σάκης
1: Ρουβάς. Ήταν και το τραγούδι, ήταν και ο Σάκης, ήταν όλα μαζί.
0: Το είχε όλο. Το είχε όλο. Όμως.
1: Δεν υπολογίσαμε.
0: Τη Ρουσλάνα. Η οποία έρθει με ένα τραγούδι.
1: Μας έφαγε στη γωνία, η Ρουσλάνα.
0: Θυμάμαι τότε. Η Ρουσλάνα ο κοριτσάκι, τώρα πολύ μικρό. Θυμάμαι τότε κάναμε μια συνέντευξη στο ξενοδοχείο, στο δωμάτιό της. Γιατί την είχα προσπαθήσει να επικοινωνήσω με την αποστολή και μου λένε δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Θα έρθετε στο δωμάτιο.
1: Ναι.
0: Και είχα πάει στο δωμάτιο να κάνω συνέντευξη στη Ρουσλάνα. Τι λες, ρε φίλε, λέω. Α, η Ρουσλάνα ήταν από τις πρώτες μου συμμετοχές στο διαγωνισμό. Και κάναμε τη συνέντευξη. Ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο παιδιά, δεν το πίστευε καν ότι θα κερδίσει. Δεν υπήρχε, δεν μπαίνει καν από το μυαλό της. Έλεγε ότι ο Σάκης. Λάτρευε Σάκη, να ξέρετε. Μου το είχε πει, μου λέει, εντάξει, δηλαδή Σάκης Θεός. Και λέω σιγά τώρα. Κάνουμε εξαγωγή προϊόντων. Σιγά.
1: Στη σειρά και εσύ.
0: Ναι, στη σειρά περίμενε γιατί έχω και κάτι ρουβίτσι στην Ελλάδα. Λοιπόν, και μου έλεγε ρε παιδί μου ότι και εκείνη ότι αν πάρει μία θέση τότε μέσα στην πεντάδα θα ήταν και πάρα πολύ ευχαριστημένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε και έφτασε στο νούμερο ένα.
1: Πολύ δυνατό τραγούδι. Πολύ
0: δυνατό. Παρ' όλα αυτά θεωρώ πάλι ακόμη και τώρα ότι του Σάκη
1: ήταν
0: πολύ πιο δυνατό τραγούδι.

0: Κατάλαβες.
1: Και μας το πήρε η Ρουσλάνα. Βέβαια την επόμενη χρονιά.
0: Μας το χρωστούσαν.
1: Μας το χρωστούσαν την επόμενη χρονιά. Εντάξει.
0: Τριαμβεύσαμε.
1: Όταν πήγαμε στην Ουκρανία ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Πλέον ήταν του στήλου ότι εντάξει, παιδιά, δεν μπορεί να μην του το δώσουμε δεύτερη χρονιά.
0: Έλα, φέρτε το τώρα να τελειώνουμε. Από το 2001-2002 ποτέ ήταν που συζητούσαμε. Το 2001, Die for You. Από τότε φαινόταν η πορεία μας.
1: Ήταν αυτό, ήταν ο Σάκης. Σου λέει εντάξει, τρίτη και φαρμακερή. Και πήγαμε στην Ουκρανία όταν κέρδισε η Ρουσλάνα. Πήγαμε στην Ουκρανία και το πήρε η Έλληνα Παπαρίζου. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 58 πρώτα λεπτά. Λέω να πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Αλλά πριν βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να σας θυμίσω ότι κάθε επιχείρηση χτίζεται με κόπο. Και το ξέρετε. Και όταν η ζωή φαίνεται πάνω κάτω, χρειάζεται σιγουριά. Το πρόγραμμα ασφάλισης λοιπόν, Πολυπροστασία της Συνδέα, προστατεύει την επιχείρησή σου από κάθε απρόοπτο. Συνδέα, το συν στην ασφάλειά σου. Μάθε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου. Και πάμε να βγούμε στους δρόμους τώρα να τσακάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Ιωνία και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο της Ιγκρού. Η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Καλυθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Καλανδρίου. Και δύσκολα θα κινηθείτε στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Δύσκολα όμως τα πράγματα αυτή την ώρα και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και αυτό που σας έλεγα από ένα μισάωρο πριν, ότι στην παραλιακή έχουμε έντονο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Από το Ελληνικό ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
0: Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, όμως θα υπάρχουν νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και καρπούζι. Καλό καλοκαίρι, βρίσκουμε σήμερα από 1,99 μέχρι 2,49 ευρώ το κιλό.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχτάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Κατσαρίδες, κοργή, τροχτικά, τέλος. Η λύση είναι μία. Η Noil Service. Απολύμανση, απεντόμωση, μειοκτονία. Γρήγορα στο χώρο σου. 210-8646-491. Η noilservice.gr.
8: Κόσμημα, κεραμικό, αντικείμενο. Τζίλο CX Project 2026, 13 με 17 Μαΐου, πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα, σε 10 διαφορετικούς χώρους, στο κέντρο της πόλης. Αφετηρία, Μουσείο Μπενάκη, κτίριο Πειραιός. Εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
12: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
13: Ακούς Love 97,5.

0: Αμέ, γιατί έχουμε τόσο ωραίες συμμετοχές. Δηλαδή, τώρα που τσακούμε, πόσο ωραίες συμμετοχές έχουμε. 1977, λοιπόν, το τραγούδι όπου ερμήνευσαν. Ναι, ο Πασχάλης, η Μαριάννα Τόλη, ο Ρόμπερτ Βίλιαμς και η αγαπημένη μας Μπέση Αργυράκη. Η μουσική γράφτηκε από τον Γιώργο Χατζηνάσιο. Η στίχη ήταν τη Σέβη Στυλιακού. Και λέω τώρα αυτό που έκανε.
1: Δεν βγήκαμε στην Eurovision εκεί.
0: Ναι, και πάρα πολύ ωραίο. Και λέω, να σου πω κάτι. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό το Αβάντι, το φαφαστο
1: Άντε
0: να το μάθεις το. Και να το τραγουδάς και τόσο εύκολα. Τι ωραία συμμετοχή και πόσο αγαπημένο τραγούδι από το διαγωνισμό της Eurovision. Πέμπτη λοιπόν εκείνη τη χρονιά, το 1977, βλέπεις ότι από το 1974 και μετά όλες οι συμμετοχές ήταν πάρα πολύ καλές.
1: Πολύ
0: και είχαμε και καλές θέσεις. Για τα δεδομένα της εποχής.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: μιλάμε
1: ναι.
0: τώρα για μεγαθύρια της μουσικής τότε στο διαγωνισμό της Eurovision. Δηλαδή όταν πάει η Μαρινέλα το 1974 και είναι η Άμπα, δηλαδή τι να συζητάς. Δηλαδή το 4η-5η θέση ήταν.
1: Πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Πολύ μεγάλη επιτυχία. Φυσικά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έχει γνωρίσει μεγάλη ταλαιπωρία και τελικά το δείχνει.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Τελικά μεγάλη επιτυχία. Είναι η Il Volo και το Grande Amore 2015. Τραγούδι το οποίο είχε προταθεί για το 2005 στο Σαν Ρέμο. Δεν το δέχτηκαν το τραγούδι, το θεωρήσαν έτσι πάρα πολύ παλιό. Αργότερα, κάποια στιγμή το προτείνανε για να το τραγουδήσουν κάποιοι άλλοι. Πάλι έμεινε στο ράφι και το 2015 ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Σαν Ρέμο είπε εκεί πέρα σε αυτόν που είχε το τραγούδι, ότι του λέει: να σου πω κάτι, αυτό είναι πολύ ωραίο να το αναθέσεις στο τρίο του Il Volo.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ωραίο τραγούδι αυτό, να το δώσεις να κατέβει στην Eurovision.
1: Ναι.
0: Να είναι η δικιά μας συμμετοχή.
1: Ωραία.
0: Και κατέβηκε.
1: Και τα αποτελέσματα τα ξέρουμε.
0: Τα τσάκισε
1: πάρα
0: όλα.
1: Πολύ ωραία συμμετοχή.
0: Τι κομματάρα. Τι κομματάρα.

0: Εντάξει. Τι κομματάρα τώρα.
1: Τι μεγάλη νίκη και τι σπουδαία νίκη και τι δίκαιη νίκη.
0: Και
1: είναι,
0: τι ταλαιπωρία πέρασε το τραγούδι για να φτάσει στο διαγωνισμό. 10 χρόνια μετά από τότε που φτιάχτηκε το τραγούδι δηλαδή.
1: Εξαιρετικό.
0: Απίστευτο.
1: Grande amore, εξαιρετικό.
0: Και λες πως έρχεται η στιγμή που βρίσκει ο κατάλληλος άνθρωπος τους κατάλληλους ερμηνευτές για να βγάλει το τραγούδι και να γίνει νούμερο ένα επιτυχία. Και εξαιρετικό τραγούδι ούτως ή άλλως. Λοιπόν, ένα μικρό διαλυματάκι. Σας θυμίζω, ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει εδώ στον Love 97,5 με την εταιρεία Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα Γκοτσόπουλος Home, όπου σας περιμένουν και μεγάλες εκτόσεις για λίγες μόνο μέρες από τις 9 του μηνός.
1: Έχουν ξεκινήσει.
0: Έχουν ξεκινήσει ήδη. Μέχρι τις 23 επωφεληθείτε από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας.
1: Ευκαιρία να ανανεώσουμε το χώρο μας με ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Το πιο σπουδαίο από όλα είναι ότι στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα έπιπλα στα μέτρα τα δικά μας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο μας. Φτιάχνουμε δηλαδή τα έπιπλα που ονειρευόμαστε, τα έπιπλα που κάνουν στο δικό μας χώρο. Μέχρι τις 23 λοιπόν Μαΐου επωφεληθείτε από εκτόσεις 30 έως 40% σε όλη τη συλλογή έπιπλων Γκοτσόπουλος Home. Βρίσκεται τα καταστήματα στο Μαρούσι και το Παλαιό Φάλιρο ή εναλλακτικά στο site gotsopoulos.gr. Και φυσικά έχουμε μεγάλο διαγωνισμό. 2.000 ευρώ δωρεεπιταγή για αγορές έπιπλων από την Γκοτσόπουλος Home. Συμμετοχή με μήνυμα στο Viber. 694-711-11 ονοματεπώνυμο γράφεται και τη λέξη έπιπλα.
0: 694-711-11 ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. Στέλνετε το μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά. Κλήρωση 25 του μηνός. 2.000 ευρώ δωρεοεπιταγή για να αγοράσετε ό,τι θέλετε από την εταιρεία Γκοτσόπουλος Home. Λοιπόν, πάμε τώρα στο 2008. Ναι. Σε ένα τραγούδι το οποίο έκανε πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν πολύ κωμικό καταρχάς. Ήταν λες και έβλεπε κόμικ εντελώς. Είναι η συμμετοχή της Ισπανίας εκείνη τη χρονιά. Ένα τραγούδι το οποίο στην 20η. Δεν θυμάμαι
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν πήγε τόσο καλά να πει.
0: 20η κάτι θέση.
1: Ναι.
0: 55 πόντους πήρε στο διαγωνισμό. 25η θέση.
1: Ωραία. Εμείς το διασκεδάσαμε όμως.
0: Όχι απλά το διασκεδάσαμε, αλλά θυμάμαι εκείνο το καλοκαίρι τι γινόταν σε όλα τα μαγαζιά στα νησιά. Και τι γινόταν όλο το καλοκαίρι στα κλαμπ. Γενικότερα έπαιζε πάρα πολύ.
1: Πολύ, πολύ.
0: Ήταν αυτή έτσι πολύ κεντρική εμφάνιση του Ροντόλφο Τσικιλικουάτρε, mm-hmm. ο οποίος τραγούδησε.
1: Έκανε τη διαφορά.
0: Έκανε τη μεγάλη διαφορά.
1: Στην καρδιά μας, όχι στους ψήφους, γιατί δεν πήγε τόσο καλά.
0: Πάιλα τσίκι τσίκι!
2: Περέα, περέα.
0: Έβαλε και τον Πειραιά μέσα, σιγά μην γιατί γινότανε.
1: Ή την Περέα στη Θεσσαλονίκη.
0: Εσύ στην Περέα στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε λόγους εμείς για να το αγαπήσουμε.

0: Robocop.
1: Uno, el Breaking Dance.
0: Τώρα αυτό το τραγούδι. Δεν σου κάνει. Τι πάντα μου έχει κάνει αυτό το τραγούδι και δεν έκανε τίποτα στην Eurovision.
2: Δεν πειράζει.
0: Τίποτα. Δηλαδή κανείς δεν το εκτίμησε.
2: Είναι από αυτά που κάνανε καριέρα μετά την Eurovision.
0: Αλλά όπως λες και εσύ, εμείς με το μία Υπηρέα, μία ο Πειραιάς, δηλαδή η Θεσσαλονίκη και Αθήνα ήταν από τα αγαπημένα μας.
2: Δεν το συζητώ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο 1991. Την ελληνική συμμετοχή εκείνης της χρονιάς.
2: Μία από τις σημαντικότερες συμμετοχές. Ένα από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα.
0: Η Σοφία Βόσου.
2: Και μία πολύ μεγάλη επιτυχία επίσης.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά παιδιά αυτό με τη Σοφία. Δηλαδή πραγματικά ένα τέτοιο τραγούδι, ένα τέτοιο ωραίο τραγούδι και το οποίο τότε ήταν ακόμα οι ορχήστρες. Mm-hmm. Παίζανε οι ορχήστρες. Ναι. Εδώ λοιπόν συνέβη το ευτράπελο, το απόλυτο. Την προηγούμενη μέρα από το διαγωνισμό αρρώστησε ο σαξοφωνίστας. Ο οποίος.
2: Συγγνώμη να σου πω. Ο σαξοφωνίστας αυτός δεν ήταν δικός μας. Ήταν τη συμφωνική
0: ορχήστρας. Ήταν τη ορχήστρας, ναι.
2: Του Ράι.
0: Του Ράι, ναι, ναι.
2: Ο οποίος ήταν δικός.
0: Αρρώστησε ο άνθρωπος. Είχε κάνει και τις πρόβες. Δηλαδή, είχε κάνει τις πρόβες για το τραγούδι. Είχε μιλήσει με τον Μικρούτσικο, με τον Ανδρέα.
2: Πολύ ωραία.
0: Είχε εξηγήσει τι, πώς και τα λοιπά. Το είχαν φτιάξει όλο πάρα πολύ ωραία. Και αρρωσταίνει το μεσημέρι του Σαββάτου. Την προηγούμενη μέρα ήταν ψιλοκάλια. Το μεσημέρι του Σαββάτου του λέει, παιδιά, με συγχωρείτε, δεν μπορώ με τίποτα. Αρρωσταίνει αυτός και ψάχνουν να βρουν σαξοφωνίστα. Και λένε, ρε παιδιά, συγγνώμη, πρέπει το βράδυ να θέλουμε ένα σαξοφωνίστα.
2: Χρειαζόμαστε.
0: Ναι, ναι. Δεν βρίσκουν κανέναν. Ναι. ψάχνουν, βρίσκουν έναν ο οποίος είναι συνταξιούχος.
2: Ο άνθρωπος.
0: Σαξοφωνίστας συνταξιούχος.
2: Ναι.
0: Ο οποίος.
2: Ήταν 70, λέει κιόλας.
0: Ήταν κοντά στα 70, λέει, δηλαδή δεν ήταν μικρός. Ο οποίος δεν είχε τις αναπνοές που χρειαζόταν το τραγούδι για να μπορέσει να κάνει αυτό το σόλο που είχε. Θα το ακούσουμε το τραγούδι.
2: Ναι. Που χρειαζόταν.
0: Ο άνθρωπος ήταν με χαπ. Δεν μπορεί.
2: Επίσης,
0: έβγαζε μάσκα,
2: Επίσης, επιπλέον έχει και πάρα πολύ λίγο χρόνο για να μάθει όλο αυτό το κομμάτι, το σόλο το δικό του. Με αποτέλεσμα και λάθος να το ερμηνεύσει.
0: Και χάλια έγινε εκείνη την ώρα.
2: Ναι, από το μυαλό του ότι κατέβαινε τώρα, έπαιρνε και λίγο ανάσα με το ψυχόνο.
0: Φωνάζαν όλοι το παππού, ηλπαππού, ηλπαππού.
2: Ναι, δεν πήγε πολύ καλά το αποτέλεσμα, το ξέρουμε όλοι. Μόλις 36 βαθμούς συγκεντρώσαμε.
0: 13η θέση ανάμεσα σε 22 συμμετοχές για αυτό το τραγούδι που είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του διαγωνισμού της Eurovision.

0: Και εδώ φωνάζανε «Είλα στενοφόρο!»
1: Εντάξει τώρα. Τον παππού. Είχαμε τώρα το φανταστικό αυτό τραγούδι, είχαμε τη φωνάρα τη Σοφία Βόσου και είχαμε τον παππού να παίζει το γάμο του Καραγκιότζη. Κατάλαβες τώρα, μεταξύ, δεν είναι άλλα.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα, δεν είναι ότι έπαιξε μόνο στο τραγούδι το δικό μας, έπαιξε σε όλα τα τραγούδια. Ξαφνικά ο άνθρωπος μεσημέρι Σαββάτου έπρεπε να έχει μάθει όλα τα τραγούδια και να παίξει αξόφωνο. Δηλαδή μέχρι να φτάσει η δικιά μας συμμετοχή και λιποθυμίζει ο άνθρωπος και παίξει άλλα 15 τραγούδια. Πού να παίξει και το σόλο του μικρού τσουκουλά. Δηλαδή δεν υπήρχε. Ατυχία μεγάλη. Ατυχία μεγάλη για το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Θα είχε κάνει τεράστια πορεία που έχει κάνει σε εμάς.
0: Εξαιρετικό ούτως ή άλλως τώρα. Τι να συζητάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άλλο ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να έχει κερδίσει την πρώτη θέση είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Το 2006 ο διαγωνισμός της Eurovision γίνεται στην Αθήνα, στο ΑΚΑ Olympic Indoor Hall, όπως το λέγανε τότε. Η Ρουμανία κατεβαίνει με μια συμμετοχή η οποία έκανε. Έκανε αισθητή την παρουσία της και πάρα πολλοί ήταν αυτοί που νόμιζαν ότι θα είναι και το τραγούδι το οποίο θα κερδίσει. Κέρδισαν οι Λόρντι τότε. Θυμάστε
1: τα τέρατα.
0: Τα οποία μας οδήγησαν μετά την επόμενη χρονιά στη Φιλανδία. Όμως υπήρχε αυτό το τραγούδι της Ρουμανίας, πραγματικά ήταν από τα πολύ αγαπημένα στην Ελλάδα και όχι μόνο, και από τα πολύ αγαπημένα του διαγωνισμού της Eurovision. Ο Μιχάη Τραϊστάριου τραγούδισε εκείνη τη χρονιά στην Αθήνα το Τόρνερο. Και μετά είχε γίνει και τρομερό, δεν είχε γίνει.
1: Ναι.

0: Από τα πολύ ωραία τραγούδια του εμπολισμού τη Γεωροβίζων δεν κατάφερε γιατί τα τέρατα.
1: Βρέθηκαν τα τέρατα μπροστά του.
0: Έκαναν τη μεγάλη διαφορά εκείνη τη χρονιά. Λοιπόν, γυρίζουμε στο 1995 τώρα πάμε. Όπου εκεί έχουμε τη συμμετοχή μια πάρα πολύ αγαπημένη Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Όπου μαζί με άλλου καλλιτέχνε θα πούμε ότι μέσα από το Instagram του Love 97,5 τα social γενικότερα θα δείτε έχουμε πάρα πολύ ωραίε συνεντεύξει για το πώ αισθανθήκαν, για το πώ περάσανε, για το πώ βιώσανε.
1: Τη δική του εμπειρία στην Eurovision.
0: Ναι, τη δική του εμπειρία στο διαγωνισμό τη Eurovision και μπορείτε να τα βλέπετε και στο Instagram και στο TikTok του Love 97,5. Η Ελίνα Κωνσταντοπούλου λοιπόν το 1995 πηγαίνει με ένα, κατεβαίνει με ένα τραγούδι το οποίο εν μέρη έτσι στα αρχαία ελληνικά. Αλλά ένα τραγούδι το οποίο είναι από ένα δίδυμο το οποίο αργότερα έκανε και τον Die for You. Mm-hmm. Είναι από τον Νίκο Τερζή, τον κουμπάρο Νίκο Τερζή και τον Αντώνη Παπά, πάρα πολύ φίλο, οι οποίοι τότε ήταν η πρώτη φορά που κατεβαίνουν. Είχαν γράψει τότε ο Νίκο Τερζή και γράψει και τα πρώτα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, mm-hmm. είχε γράψει Σάκη Ρουβά, τα πρώτα του τραγούδια κτλ. Είχαν κάνει αυτό μεγάλε επιτυχίε. Συναντιόνται τότε για πρώτη φορά και φτιάχνουν αυτό το τραγούδι για την Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Λίγα χρόνια μετά θα κάνουν και τον Die for You. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε. Α, η ώρα είναι 9 και 29, ε.
1: Α, είναι.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Θα προλάβουμε. Κλέψουμε λίγο.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε μια Ελίνα Κωνσταντοπούλου που την αγαπάμε και πάρα πολύ και ήταν και φέτος το Φεβρουάριο στο μεγάλο πάρτι του Love 97,5 με το Ποια Προσευχή.
2: Και γάρε βούλοντο μιάνε τη γίντα αυτήν. Μη γιγνώσκονται στην ύβριν ίν.

0: Τότε ήταν και το μακεδονικό που το συζητούσαν και πάρα πολύ και γινόταν χαμός και γι' αυτό και εμπνεύστηκε και ο Αντώνης Παπάς για το συγκεκριμένο τραγούδι. Το 1995 λοιπόν η ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό της Eurovision, 12η από τις 23 συμμετοχές εκείνη τη χρονιά. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Γιατί έχουμε μεγάλο διαγωνισμό, έχουμε το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Σήμερα με κλήρωση θα πάμε.
1: Ναι. Όπως κάθε Τετάρτη που έχουμε τα αφιερώματα.
0: Και κάποιος τυχερός ή κάποια τυχερή θα μπει στην κλήρωση της Παρασκευής. Τώρα το ταξίδι, τι να συζητάμε, τι να λέμε. Ένα ταξίδι το οποίο έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Ένα ταξίδι το οποίο θα μας πάει στο υπέροχο Δερβαίνη, όπου εκεί θα μείνετε για ένα τριήμερο, δύο άτομα με το πρωινό σας, στο φανταστικό Αλισάχνη Seaside Hotel. Βρίσκεται 140 χιλιόμετρα από την Αθήνα, ανάμεσα στην κοσμοπολίτικη Ακράτα και το παραδοσιακό Δερβαίνη, προσφέροντας πανοραμική θέα στον κορυφαίο κόλπο. Μπορείτε να ξεκινήσετε την ημέρα σας, να ξέρετε, εκτός από τα εκπληκτικά δωμάτια, τα οποία θα σκοθείτε το πρωί και θα πείτε πού είμαι.
1: Τι ωραία.
0: Στον παράδεισο.
1: Θα έχετε κοιμηθεί και υπέροχα.
0: Καταπληκτική θέα. Μπορείτε να απολαύσετε μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, δροσερά κοκτέιλ στο εστιατόριο και το μπαρ, όπου εξειδικευμένοι σεφ και bartender δημιουργούν μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία. Διαμονή καταπληκτική. Πραγματικά μπείτε στο alisachniseaside.com για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, για να δείτε πού θα ταξιδέψετε και πάρτε κινητό και στείλτε μήνυμα. Σήμερα είπαμε με κλήρωση, ένα τυχερό ή μία τυχερή θα μπει στην κλήρωση της Παρασκευής.
1: Στο Viber τα μηνύματά σας 694-711-11, γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Δερβαίνη.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Α, ωραία εικόνα από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα της πόλης. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν οι μονοί, είναι 13 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Πολύ καλά η Κατεχάκη, κανένα απολύτως πρόβλημα. Από ό,τι βλέπω και η Μεσογειό δεν θα σας δυσκολέψει. Λίγη κίνηση θα συναντήσετε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Η λεωφόρος Αθηνών, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά, περιέργος η λεωφόρος Αθηνών. Το μόνο πρόβλημα που βλέπω αυτή την ώρα είναι στην Παραλιακή, όπου και στα δύο ρεύματα και προς Λιφάδα αλλά και προς Πειραιά θα δυσκολευτείτε αυτή την ώρα.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, όμως μέχρι το απόγευμα θα έχουμε και λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και μπρόκολο βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 4,99 λεπτά το κιλό.
3: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Κατσαρίδες, κοργή, τροχτικά, τέλος. Η λύση είναι μία, η Noil Service. Απολύμανση, απεντόμωση, μειοκτονία. Γρήγορα στο χώρο σου. 210-8646-491. Η noilservice.gr.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Η Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου, μόνο 3,48 το κιλό. Good Life, φρατζόλα, μόνο 5,48 το κιλό. Ρίο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιός τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια, 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
7: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Αυτό που λέγαμε είναι από τα τραγούδια τα οποία με το που το ακούσαμε στο διαγωνισμό της Eurovision είπαμε να έχουμε νικητή τελείωση. Δηλαδή ήταν θέμα διαδικασίας. Ήταν διαδικαστικό. Δηλαδή,
1: μα τώρα ακούς τη Λωρίνη με αυτό το τραγούδι, δεν υπάρχει
0: τεράστιο.
1: Πιο ωραίο τραγούδι από αυτό.
0: Τεράστιο. Η συμμετοχή λοιπόν της Σουηδίας το 2012 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν όπου συγκέντρωσε 372 πόντους κατέχοντας το ρεκόρ με τα περισσότερα δωδεκάρια συμμετοχής χώρας στο διαγωνισμό της Eurovision.
1: Εξαιρετικό.
0: Εντάξει, τώρα τι να συζητάμε.
1: Είναι ένα τραγούδι που ακούμε ακόμα και τώρα.
0: Εννοείται που είναι τεράστιο.
1: Έχει ξεφύγει δηλαδή από τα όρια της Eurovision.
0: Ναι, εντάξει, τώρα με το ακούσεις, δηλαδή μπορεί και κάποιος να μην ξέρει καν ότι είναι στο διαγωνισμό της Eurovision. Πάμε να γυρίσουμε πίσω. Πάμε να γυρίσουμε στο 1958. 1958 παιδιά, όπου τότε έπαιξε αυτό το τραγούδι από τον Ιταλό τραγουδιστή Ντομένικο Μοντούνιο, ο οποίος τη τραγούδισε «Volare». Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Από τις εποχές που δεν σήκωνε λάθη ο διαγωνισμός Eurovision. Ό,τι έπαιζε, έπαιζε, παιδιά.
1: Επίσης σκεφτόμουν ότι αυτό το τραγούδι, το Waterloo, το Naba και το Hold Me Now, το Johnny Logan, νομίζω ότι έχουν κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως που ξεχνάμε ότι είναι συμμετοχές.
0: Από το διαγωνισμό του Eurovision. Εννοείται, εννοείται. Τώρα πού να το ξέρεις ότι το Βολάρε είναι στο διαγωνισμό του Eurovision, αν δεν ασχολείσαι. Αν δεν έχεις ασχοληθεί.
1: 1958.
0: Άλμα τώρα γρήγορα, κατά ό,τι προλάβουμε, πάμε στο. Περίμενε που πάμε. Πάμε
1: 2007.
0: Στο 2007. Η ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό του Eurovision του 2007 με το Σαρμπέλ στο Ελσίνκι τότε. Κατεβαίνει η Ελλάδα με ένα τρόπο. Γεια σου Μαρία! Έχω και την μπλούζα ακόμα. Να ξέρεις. Γεια σου Μαρία. Εκείνη τη χρονιά στο διαγωνισμό του Eurovision ήταν και η Ευρυδίκη με τον Κοριαλά με τη συμμετοχή του με την Κύπρο.
1: Με το
0: Κομψί Κομψά. Που έγραψε ο δικό μα ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Πάμε να ακούσουμε. Γεια σου Μαρία! Τι γινόταν με το Σαρμπέλ τότε.
1: Καθένα με ελληνικά, στους ξένους.
0: Ναι, γεια σου Μαρία. Και όλοι μας λέγανε τότε στο Ελσίνκι, γεια σου Μαρία.

0: Ο Σαρμπέλ, ο οποίος τον έψαχνα το Σαρμπέλ.
1: Ναι.
0: Είναι κάπου εκεί πέρα στα Αραβικά Εμμυράτα. Εκεί είναι, το ψάχνω.
1: Εκεί ζει.
0: Ήταν, ναι, εκεί. Okay. Τον έψαχνα να τον βρω, όλο εκεί τον βλέπω. Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Σήμερα αφιέρωμα μεγάλο. Τετάρτη είναι. Είχαμε τις άλλες εβδομάδες αφιέρωμα σε τραγούδια που μιλούσαν για κάτι. Αυτή η εβδομάδα είναι Eurovisionική. Οπότε ακούσαμε τραγούδια του διαγωνισμού της Eurovision. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν, το 2007, ένα τραγούδι το οποίο έκανε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση και ήταν επίσης κωμικό.
1: Ναι.
0: Ήταν αυτός ο Βέρκα Σεντούσκα, δεν ξέρω αν τον θυμάστε, ο οποίος είχε τραγουδήσει αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό που λέγαμε όλοι, Ζίμπεν, Ζίμπεν, Άιλουλου.
0: Ζίμπεν, Άιλουλου.
1: Δεν ξέραμε τι έλεγε, αλλά
0: στη δεύτερη θέση τερμάτισε.
1: Ναι.
0: Πρώτη ήταν η Μαρίγια με το Μόλιτβα.
1: Ναι, η Σερίφοβιτς.
0: Η Μαρίγια, πώς λέγανε,
1: Μαρίγια Σερίφοβιτς.
0: Την οποία την είχα φέρει και στην Ελλάδα και την είχαμε βάλει σε ένα πούλμαν και την γυρίζαμε όλη την Αθήνα και έμπαινε κόσμο σε
1: θέατρο.
0: Ναι, ανεβοκατέβαινε ο κόσμο τότε, ανεβοκατέβαινε και έμπαινε μέσα και του επέγραφε αυτόγραφα. Ναι, βέβαια.

0: Καβαλέ στο καβαλέ, δεύτερη θέση, ε. Πρέπει να σου πω το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Αμέ.
0: Αμέ. Τι είχε γίνει τότε και τι εμφάνιση ήταν αυτή, ε. Τι εμφάνιση ήταν αυτή, καταπληκτική. 2007 στην Φιλανδία. Το συγκεκριμένο τραγούδι, συμμετοχή της Ουκρανίας εκείνη τη χρονιά. Φεύγω γρήγορα για να δω τι θα προλάβουμε να παίξουμε.
1: Δεν θα προλάβουμε.
0: Πάμε στο 2018, συμμετοχή της Κύπρου στο διαγωνισμό της Eurovision με την καταπληκτική Ελένη Φουρέιρα.
1: Έχει κάνει χαμό.
0: Που τραγούδησε Φουέγκο.
1: Και προσπάθησε και μία χθες το βράδυ να την κάνει, αλλά ούτε καν.
0: Τώρα σιγά.
1: Δεν θυμάμαι καν ποια χώρα ήταν, αλλά.
0: Ναι, αλλά.
1: Έχουμε την Ελένη Φουρέιρα.
0: Κατάκι.
1: Παρακαλώ.

0: Εντάξει, τι χαμό είχε κάνει η Ελένη Φουρέιρα. Τι χαμό είχε κάνει η Ελένη Φουρέιρα, πραγματικά. Βέβαια, δεν θέλω να φύγουμε χωρίς να ακούσουμε άλλη μία ελληνική συμμετοχή όμως. Αυτή τη φορά που επίσης έκανε χαμό. Είναι η μοναδική φορά, νομίζω, στο διαγωνισμό της Eurovision όπου ο φακός εστιάζει χωρίς διακοπή αποκλειστικά στο πρόσωπο της τραγουδίστριας για 43 ολόκληρα δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια των οποίων κανένα άλλο πλάνο δεν εμφανίστηκε στην οθόνη.
1: Και το ρεκόρ αυτό, το μοναδικό αυτό ρεκόρ που μέχρι σήμερα δεν έχει σπάσει, κατέχει
0: η Κέτι Γκαρμπή. Η ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό της Eurovision το 1993,

0: Τρεις εκπομπές θέλαμε, να ξέρετε, εννοείται, για να καταφέρουμε να παίξουμε τα τραγούδια του διαγωνισμού της Eurovision. Γιατί έχει τόσα πολλά και αυτά που μας έχετε ζητήσει από νωρίς το πρωί, μιας και το σημερινό μας αφιέρωμα είχε να κάνει με το διαγωνισμό της Eurovision, με τα τραγούδια τα οποία πήγαν καλά, πήραν την πρώτη θέση. Τραγούδια όμως που δεν πήραν την πρώτη θέση και κάνανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Και τα τραγουδάμε ακόμη και σήμερα και πολύ πιθανόν να έχουμε ξεχάσει ότι είναι από το διαγωνισμό της Eurovision.
1: Λοιπόν, τώρα μερικές φορές η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, αλλά στο σπίτι μας πρέπει να νιώθουμε και το ίδιο το σπίτι να παραμένει ασφαλές. Με το Synet Home της Συνδέα έχεις ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας για τα απρόπτωτα της καθημερινότητας με μόνο 9 ευρώ το μήνα. Έκπτωση 10% στα νέα συμβόλαια, μείωση έως και 20% στον έμφυα. Όλα αυτά με το Synet Home από τη Συνδέα. Το Syn στην ασφάλεια της κατοικίας σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο syndea.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
0: Μάλιστα. Τώρα να πάμε στον περσινό διαγωνισμό της Eurovision. Στον περσινό διαγωνισμό της Eurovision πάλι κάποιος ήρθε τύπου κωμικά.
1: Ναι.
0: Και έκανε και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή αυτό το εσπρέσο μακιάτο. Τι είχε γίνει πάλι πέρσι, μου θύμισε αυτό το Σεντούσκα και όλους αυτούς.
1: Ναι,
0: που είναι λίγο κωμικό το τραγούδι, αλλά τελικά είναι τεράστια επιτυχία. Εσπρέσο μακιάτο κορνεό. Μέχρι και ο Σεφερλής το έκανε το καλοκαίρι. Ο Σεφερλής ήταν καταπληκτικός, να ξέρετε.

0: Πόσο μεγάλη επιτυχία και αυτό το τραγούδι, απίστευτο.
1: Πολύ, πολύ.
0: Τελικά είναι γι' αυτό που λέμε, ότι υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία κατεβαίνουν ως πλάκα στο διαγωνισμό της Eurovision, ως πλάκα. Τα βλέπεις στην αρχή και λες, έλα μωρέ.
1: Το βλέπω λίγο πιο ελαφριά το θέμα, ρε παιδί μου.
0: Και τελικά καταλήγουμε.
1: Ναι, πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Έτσι, και κερδίζουν και το διαγωνισμό της Eurovision. Και στα δικά μας που λέμε φέτος. Και στα δικά μας.
1: Μακάρι
0: να έφτασε η στιγμή μετά από το 2005 να ξανασηκώσουμε την κούπα και το χρόνο ο διαγωνισμός της Eurovision να είναι εδώ στην Ελλάδα, που παίζει και πάρα πολύ δυνατά, να ξέρετε αυτό το θέμα. Και μάλιστα άκουσα και πάρα πολλές συζητήσεις που λένε ότι αν το πάρει η Ελλάδα θα γίνει στη Θεσσαλονίκη ο διαγωνισμός.
1: Ευχόμαστε καλή επιτυχία.
0: Για το 2027. Κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής με το μεγάλο μας αφιέρωμα σήμερα Τετάρτη, που κάνουμε αφιερώματα σε τραγούδια που μιλάνε για κάτι. Σήμερα είχαμε διαγωνισμό της Eurovision.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ και για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας, για τα τραγούδια που μας στείλατε. Την επόμενη Τετάρτη άλλο αφιέρωμα.
0: Άλλο αφιέρωμα.
1: Καινούριο.
0: Θα έχει τελειώσει και ο διαγωνισμός, θα ξέρουμε και τι έχει γίνει στο τελικό. Εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ελλάδα.
1: Καλή επιτυχία και στην Κύπρο.
0: Καλή επιτυχία και στην Κύπρο, έτσι, για το διαγωνισμό. Και μακάρι να πάμε πολύ καλά και οι δύο και να το σηκώσουμε, γιατί φέτος έχουμε και πολλές πιθανότητες.
1: Ναι,
0: να ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ
1: Παίζουμε
0: κοντά.
1: Πολύ δυνατά, ναι, μακάρι.
0: Το τι θα γίνει, θα το μάθουμε το Σάββατο. Κλείνουμε με το τραγούδι που μας έκανε υπερήφανος στο διαγωνισμό της Eurovision. Τι είχαμε τότε? Ολυμπιακούς αγώνες, Εθνική Ελλάδος ποδόσφαιρο και Έλενα Παπαρίζου. Όλα μαζί εκείνη τη χρονιά. Νούμερο 1 στις καρδιές μας, νούμερο 1 και στο διαγωνισμό της Eurovision 2005 στην Ουκρανία, Έλενα Παπαρίζου, My Number 1. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι, Εύη Βυσβάρδη έρχεται σε λίγο και εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς θα είμαστε και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Φιλιά.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5. Καλημέρα, Εύη Βισβάρδη. Στην παρέα σας και σήμερα πάρα πολλές οι εκπλήξεις της ζωής, πάρα πολλές και να πιστεύεις. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε με το να πούμε ότι είμαστε στη μέση της εβδομάδας. Είναι μια μέρα που το ξυπνητήρι χτυπάει έτσι κάπως περίεργα. Η ψυχή μας θέλει να φύγει με πλοίο για ένα νησί, να πουλάει κοχύλια, να μην έχει business plan και γενικώς καταλάβατε το mood. Οπότε ακούμε του Αιγαίου τα blues στον Λάβε 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβερ 7,5 έμπιβη βάρδι στην παρέα σας, και παρότι συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον πλανήτη και οι εξωγήινοι σου λέει υπάρχουν, δηλαδή σκέψου τι σκέφτονται για εμάς, που δεν μας δίνουν καμία σημασία. Ποιος να ξέρει. Τέλος πάντων, στην πόλη σήμερα κυκλοφορούν άνθρωποι που λένε καλά, είμαι μια χαρά. Μέσα τους βέβαια θέλουν διακοπές, θέλουν χάδια, θέλουν ύπνο 13 ωρών και λίγα, λέω. Μπορεί να θέλουν και μια πίτσα μεγαλύτερη από τα προβλήματά τους, και κάποιοι άλλοι θέλουν σίγουρα γυμναστική, όπως εγώ. Καλή ώρα. Έρχεται το καλοκαίρι, και όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί όλο το χειμώνα πολύ καθίσαμε, παιδιά. Θα έρθουν και τα μειοσκελετικά, όχι τίποτα άλλο. Σου αφιερώνω το επόμενο από τον Love 97,5.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά, μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες, Μαρίνα?
2: Κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά, Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 97,5. Disco.

Love 97,5, 80's, 90's, millenniums, επιτυχίες, βρε τι εκπλήξεις έχει η ζωή, βρε. Όχι, δεν θα σας πω. Απλά να ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι το λένε καθημερινά αυτό, με ένα χαμόγελο που φτάνει μέχρι τα αυτιά. Άρα μπορεί να συμβεί στον καθένα. Σε όσους ανοίξατε τώρα το κινητό μόνο για να δείτε την ώρα, μπράβο σας. Σε όσους βρεθήκατε 17 λεπτά μετά να βλέπετε βίντεο με πάπιες που τρέχουν ανέμελες, θα πω καλημέρα. Έτσι είναι, ανοίγεις το κινητό και δεν ξέρεις πότε θα βγεις από αυτό. Πάντως η ανθρωπότητα δεν θα σωθεί εύκολα και σήμερα. Όμως εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Επιχείρηση Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας δύο σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ακούς Λαβ 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας σήμερα στα μισά της εβδομάδας, Τεταρτούλα. Το σύμπαν μπορεί και να μας λέει να μην τα παίρνουμε όλα τόσο σοβαρά. Είναι βέβαια πολύ σοβαρά, αλλά δεν είναι ανάγκη. Είναι αυτό που λέει να το πάρεις με το μέσα μυαλό. Δεν ξέρω αν την ξέρετε σε αυτή τη φράση. Είναι το μέσα μυαλό και το έξω μυαλό. Πάντως οι γλάροι κάπου πετούν πάνω από την πόλη και γύρω από τα πλοία και φωνάζουν δυνατά σαν να έχουν προσωπικά θέματα. Και εμείς βέβαια κάποιοι φωνάζουμε πολύ δυνατά σαν να έχουμε προσωπικά θέματα. Παρ' όλα αυτά και εμείς και οι γλάροι θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Και σήμερα συντροφιά με Love 97,5.

Love 97,5 80's, 90's, millenniums επιτυχίες. Και σήμερα, αν έχετε φτάσει στο όριό σας, παρότι είναι η μέση της εβδομάδας, γιατί κάπως έχει αλλάξει και η θερμοκρασία και είμαστε σαν καμιλιέριδες ένα πράγμα, αλλά μετά θα έρθουν οι μουσώνες και οι βροχές, μας είπαν οι μετεωρολόγοι. Πάντως, εσείς, αν νιώθετε κουρασμένοι, να θυμηθείτε ότι κάπου υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν αυτή τη στιγμή, μοχθούν κυριολεκτικά. Δηλαδή, άλλος μπορεί να προσπαθεί να ανοίξει ένα σακουλάκι με φιστίκι από τη λάθος πλευρά εδώ και 5 λεπτά, βέβαια, γιατί έτσι είναι η ζωή. Άλλες φορές θέλει ταπεινότητα, άλλες φορές θέλει απλά καλό χιούμορ. Και ένα τραγούδι από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στήλ.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Love 97,5 έβιβης βάρτη στην παρέα σας και έρχεται καλλιτέχνης που λατρεύω, Νίκος Καρβέλας και τραγούδι που αγαπώ, Μπες Παντού, και είναι Τετάρτη. Τετάρτη μια μέρα που είμαστε έτσι λίγο, πώς είσαι σε ένα μαγαζί και ο DJ δεν έχει βάλει ακόμη το μεγάλο hit, αλλά σε κρατάει μέσα στο μαγαζί γιατί κάτι ετοιμάζει. Κρατήστε λίγο ακόμη παιδιά, έρχεται Σαββατοκύριακο και Μπες Παντού στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά.

Λάβε 97,5 έφηβης βάρδης στη συντροφιά σας και σήμερα λέω να φερθούμε στον εαυτό μας σαν να είμαστε γάτες. Γάτες σε ηλιόλουστες αυλές, μπαλκόνια που θέλουμε ένα νερό, λίγη ηρεμία, να κάνουμε έτσι λίγο τέντο με ένα stretching. Μια πλήρη αδιαφορία για τους ανθρώπους που φέρνουν δράμα και ό,τι άλλο φέρνουν πριν από τις 10 το πρωί στην περιοχή μας. Τέλος πάντων, κάπως να χαλαρώσουμε γιατί είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν, θα ξαναπώ, αλλά είναι για όλους, παιδιά. Οπότε ας δείχνουμε τουλάχιστον αλληλοκατανόηση και ακούμε δυνατά Love 97,5.

Love 98,5 80s, 90s, millennium επιτυχίες. Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Θα πω μια μεγάλη καλημέρα στους ανθρώπους που δουλεύουν. Σε αυτούς που ονειρεύονται, σε αυτούς που κουβαλούν τα ψώνια, σε αυτούς που απαντάν στα mail με μισή ψυχή. Και παρόλα αυτά θα βρουν και ένα χρόνο να στείλουν ένα μήνυμα να σε ρωτήσουν πώς είσαι και να το εννοούν και λίγο. Σε όλους εσάς καλημέρα και σας στέλνω το επόμενο από τον Love 97,5.

0: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακράτειας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
8: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: And we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Λάβερ 97,5. Εύη Βάρδη στην παρέα σας. Τα μισά της εβδομάδας η θερμοκρασία είναι πάμε για καφέ και να μιλάμε τρεις ώρες στην παραλία για έρωτες και γιατί οι ντομάτες δεν μυρίζουν όπως παλιά. Αυτή είναι η διάθεσή μου, αν με ρωτάτε. Να πω μεγάλες καλημέρες και πολλές καρδούλες στέλνω σε όλους εσάς που είστε στην τεράστια ραδιοφωνική μας κοινότητα, στο Viber του Λάβερ 97,5 και στέλνετε πάντα τόσο. Τρυφερά θα πω, ευγενικά θα πω, έχετε όμως τη διάθεση να μας στείλετε μηνύματα και αυτό είναι το πιο σημαντικό και για να δούμε τι μπορείτε να κερδίσετε σήμερα. Μπορείτε λοιπόν να κερδίσετε μια δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Κοτσόπουλος Home που είναι και σήμερα δίπλα μας και είμαστε πολύ τυχεροί. Στέλνετε στο Viber 694-711-11 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη έπιπλα για την κλήρωση που θα γίνει στις 25 Μαΐου. Είμαστε τυχεροί γιατί στην Κοτσόπουλος Home έχουν μέχρι τις 23 Μαΐου εκπτώσεις που μπορείτε να υποφεληθείτε 30-40% σε όλα τα έπιπλα και να δώσετε νέο αέρα στο σπίτι σας με έπιπλα ελληνικής κατασκευής που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται και στα μέτρα σας και προσαρμόζονται στις ανάγκες και το χώρο σας. Όλα αυτά μόνο για λίγο και δείτε τα από κοντά σε πραγματικές εκπτώσεις στα Κοτσόπουλος Home στο Μαρούσι και στο Παλαιοφάλιρο ή στο κοτσόπουλος.gr και καλή επιτυχία στο διαγωνισμό του Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, Βίβης Βάρδη κοντά σας έως αυτήν την ώρα. Μια μέρα που θέλει λιγότερη τελειότητα, περισσότερη ζωή, λίγο περπατηματάκι παραπάνω, φλερτ όσο θέλετε, άφθονο, μουσική στο αυτοκίνητο φυσικά, λίγο ουρανό, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το γόρι μου. Και να δε βαριέσαι κάπου πεταμένο με χάρη, έτσι, σαν... Να υπάρχει και αυτό το δε βαριέσαι. Υπάρχει και μια φανταστική ατάκα που λέει μια φίλη μου από ελληνική ταινία, το άχου και τι με νοιάζει, ή άχου και δεν με νοιάζει. Φανταστικός Σταυρίδης. Τέλος πάντων, με αυτά θα σας αφήσω σήμερα. Θα υποδεχθώ τη Βασολούκα και ραντεβού αύριο στις 10, πάντα στην ώρα μας, στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφο μα!
2: Κυρίε και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μα!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Πεθαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια τη ΔΕΗ και ίσω και τη δική σου. Μπε στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για του αγώνε Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημο χορηγό τη EuroLeague.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Κόσμημα. Κεραμικό. Αντικείμενο. Zero Six Project 2026. 13 με 17 Μαΐου. Πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα σε 10 διαφορετικούς χώρους στο κέντρο της πόλης. Αφετηρία Μουσείο Μπενάκη. Κτίριο Πειραιός. Εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
9: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, το Norex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Το Norex Plus για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε το Norex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Angels, Robbie Williams. Και πολύ καλημέρα σας, Τεταρτούλα. Σε εξέλιξη, είμαι η Βάσο Λιούκα κοντά σας μέχρι τις δύο μουσικάρες, αφού ξέρετε τώρα. Από 80s, 90s, Zeros για τα αυτάκια σας και μόνο. Έρχονται και τις αγαπάμε πολύ πολύ. Ήρθες πάλι, σαν το δολοφόνο αστό.

97,5. Δεν ξέρω αν σας συνέβη ήδη. Πάντως, μέχρι τις 17 του μήνα, το εξάγωνο ήλιου και Ερμή με το Δία κάνουν δουλίτσα τελικά. Ιδιαίτερα ευνοϊκή για επικοινωνία, νέες γνωριμίες, φλερτ. Λόγια που έμειναν κρυφά μέχρι τώρα θα υποθούν. Πέντε ζώδια λοιπόν αυτές τις μέρες ευνοούνται στα ερωτικά. Ποια είναι αυτά? Ταύροι, είστε οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας. Καρκίνοι, ερωτικές εξελίξεις. Παρθένοι, νέες εμπειρίες, νέοι έρωτες. Σκορπιοί, εξομολογήσεις, επαναπροσεγγίσεις. Νέο κεφάλαιο σε υπάρχουσα σχέση. Τέλος, αγοκεράκια μου, ευνοείστε περισσότερο από όλους τον έρωτα. Το κλίμα γίνεται έτσι πιο αναλαφρό, πιο ρομαντικό. Ανανέωση σε σχέσεις ή νέες γνωριμίες. Αυτά είναι τα ωραία τα νησιάτικα. Λάβε 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λοιπόν, κάτσε να το πω με στόμφο και μεγαλείο, όπως γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γκρέμισε τα τείχη της Βιέννης ο Ακύλας. Εμφάνιση νίκης για την Ελλάδα. Περάσαμε στον τελικό, παιδιά, αυτό είναι το ζητούμενο. Η αλήθεια είναι πως ήταν υπερθέαμα. Ο Ακύλας τους μαγνήτησε, μας μαγνήτησε με την αστήρευτη ενέργειά του, το αγόρι μας. Έδωσε θέαμα και συναισθηματική ερμηνεία. Άρεσε πολύ, πολύ. Ακύλα, φέρ' το.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα. Ένα μυστικό. Δύο ζωές που χωρίστηκαν. Μία εξαφάνιση. Μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Ακούς Love 97,5.

Love 97,5. Τώρα δεν ξέρω αν σας συμβαίνει αυτό με το αμόρε σας, τον την σύντροφο, τον την σύζυγο. Πάντως, σύμφωνα με έρευνα, το 99% των ζευγαριών παραδέχεται ότι ένας από τους δύο πιάνει το 90% του κρεβατιού. Και εσύ περιορίζεσαι σε αυτή τη τόσο μικρή ακρούλα που σχεδόν ακροβατεί στον ύπνο. Λες θα πέσω, δεν θα πέσω, ζεις επικίνδυνα, ναι. Δεν γίνεται συνειδητά από τον άλλον, όχι, στον ύπνο του. Μπορεί να τεντώνεται, σιγά σιγά έρχεται στο μισό του κρεβατιού, απλώνεται λίγο παραπάνω. Τι να κάνεις, να σμπρώχνεις κι εσύ κάθε μισή ώρα, αφού το κάνει. Αυτό βέβαια σου στοιχίζει στην ποιότητα του ύπνου. Μωρα καλά, καν τώρα καταλαβαίνω αυτούς που διαλέγουν ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες, όχι μόνο για τόνωση της ερωτικής του ζωής, αλλά και για τον ύπνο. Το πιο σημαντικό και ιερό. Τι, θα κάθονται τώρα να σπρώχνουν, άκου εκεί. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Έχουμε στην γραμμή κάποιον.
2: Το Γιάννη.
1: Έχουμε το Γιάννη, για να δω. Γιάννη!
3: Καλημέρα σας.
1: Πού είσαι, ρε Γιάννη?
3: Αυτή τη στιγμή είμαι στην Πολωνία.
2: Πού
1: στην Πολωνία είσαι?
3: Στην Πολωνία, ναι, ναι.
2: Διακοπές.
1: Είσαι το καλό που μας ακούνε.
3: Διακοπές.
2: Διακοπές, για χαρά.
1: Διακοπές στην Πολωνία.
2: Πού στην Κρακοβία είσαι?
3: Ναι, ναι.
2: Άρεσε.
1: Πώς αισθάνεσαι σήμερα, αισθάνεσαι οροξάτος, κεφάτος?
3: Έλεις κεφάτος πολύ για αρκετά τυχερός.
1: Και αρκετά, ναι, τυχερός. Γιατί αισθάνεσαι τυχερός?
2: Είναι στην Κρακοβία.
3: Ναι, είμαι εξωτερικό τώρα, ενώ
1: άλλοι είναι εδώ, ναι. Μόνο γι' αυτό αισθάνεσαι τυχερός?
3: Δεν ξέρω, κάτι μου λέει ότι μου έρχονται και κάτι λεφτά.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

Είσαι από τους ανθρώπους που και μόνο στο άκουσμα της λέξης παχαλερώνεις. Είμαστε και εμείς το ίδιο. Ονειρεύεσαι το σπίτι σου στον απόλυτο χώρο χαλάρωσης και ευεξίας. Λοιπόν, σου έχουμε την πιο αποτελεσματική λύση για να νιώθεις στο σπίτι σου σαν στο σπίτι σου. Επισκεφτείτε το e-shop της εταιρείας Mega Systems στο e-shop.megasystems.gr και προμηθευτείτε αρωματικά κεριά, wooden sticks και προϊόντα που θα μετατρέψουν το σπίτι σας σε όαση. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε την εταιρεία Mega Systems στο Instagram και το Facebook για περισσότερες πληροφορίες και έμπνευση.

0: Τόβαλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχτάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ελβενόντα, κακόμα πάντα. Army of Lovers, ξεσηκωτική και σαν δρόμενο η παρουσία του, τους θυμάσαι. Καλό μας μεσημέρι, χρόνια πολλά στη γλυκερία που γιορτάζει και τον Σέργιο. Είμαι η Βάσο Λούκα, κοντά σας και αυτή την ώρα είναι οι μουσικάρες μας. Όπως το κομμάτι που ακολουθεί από τη μία και μοναδική Αλέξια, Γράμματα.

Στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως σ' αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και σου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Λοιπόν, όσο πήγατε μετάλλικα, μας λέτε τα καλύτερα για τη συναυλία. Ακούσατε και ζορμπά, αλλά heavy metal, τρύπες, δεν χωράς πουθενά. 23 του μήνα, το ξέρετε, έρχονται στη χώρα μας οι Iron Maiden, οι οποίοι όμως θα δώσουν την απάντησή τους. Η κίνηση των Metallica δεν πέρασε απαρατήρητη από τον group. Ακούγεται λοιπόν πως κάνουν εντατικές πρόβες για να μάθουν το λιωμένο παγωτό κολλά στο χέρι από ξύλινα σπαθιά. Ναι, δεν σας χάλασα την έκπληξη, θα το ακούσετε. Εντάξει, αφού την έχω την πληροφορία. Ο Bruce Dickinson δε έχει μάθει τους στίχους απ' έξω. Διαψεύδεται μια άλλη φήμη πως θέλουν να δώσουν και απάντηση στο Ζορμπά και να πούν τα παιδιά του Πειραιά, έλα μωρέ, γιατί ωραίο θα ήταν, ωραίοι. Γενικότερα, μπράβο τους. Love 97,5.

Λοιπόν, ενημερώνω γιατί πλησιάζουν οι μέρες. Το Think Biz Academy 2026 επιστρέφει για 10η συνεχόμενη χρονιά και φέρνει στο προσκήνιο την νεανική επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Το μεγαλύτερο φοιτητικό συνέδριο επιχειρηματικότητας από φοιτητές για φοιτητές πραγματοποιείται 15 και 16 Μαΐου στο Δίο Αθηνών με 3 παράλληλα stages, workshop, Inspiring Talks και Innovation Agora. Φέτος για πρώτη φορά θα υπάρξει και διαγωνισμός φοιτητικών startups. Νέοι ιδρυτές θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους μπροστά σε κριτική επιτροπή, διεκδικώντας σημαντικά έπαθλα. 15 και 16 Μαΐου, σημειώστε, το μέλλον της καινοτομίας αποκτά μορφή στο Δίο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στα social του Think Biz Academy και στο ticket.thinkbiz.gr.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ελλάδα 97,5. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να στείλω στον παίχτη του Survivor που τραυματίστηκε σοβαρά. Τα έχουμε μάθει από προχθές, δηλαδή εμένα το μυαλό μου και η καρδιά μου, δεν ξέρω, βρίσκομαι σε σοκ. Αυτό, αυτή είναι η λέξη. Θέλω να στείλω λοιπόν τις πιο θερμές μου ευχές για τα καλύτερα. Τόσο νέο και γλυκό παιδί πραγματικά, οι προσευχές και η σκέψη μας μαζί του και στην οικογένειά του. Και αυτό που θέλει τώρα το παιδί αυτό, 21 ετών μόνο, αγάπη, που σίγουρα την έχει και σύντομα να ξεπεράσει κάθε κίνδυνο. Καμία ανάλυση δεν θέλω να κάνω, έχουν γίνει πάρα μα πάρα πολλές, μόνο αυτό, τις καλύτερες ευχές μου. Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5. Σας αφήνω με μία αγκαλιά και πολλά πολλά φιλιά. Πέρασε η ώρα βέβαια, μεσημέριασα για τα καλά. Και σε πολύ πολύ λίγο έρχεται στον έρωτα σταθμό ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα, ευχές για καλή συνέχεια στη μέρα σας. Αύριο στις 12 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: βγάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ένα γλυκό Would I Lie to You για να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή εκπομπή εδώ στο Love στους 97,5. Σε άλλο ένα μεσημέρι που θα το κάνουμε παρέα απόγευμα, λίγα λεπτά μετά τις 2, με την ωραία έτσι λεπτομέρεια να γλιτώνουμε παρατρίχα το 3η και 13 και να είναι 4η και 13 ευτυχώς. Είμαστε και μία μέρα μετά τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, όπου και περάσαμε αναμενόμενο. Ήταν βέβαια, ειδικά όταν είναι φαβορή ένα τραγούδι, τότε που ανησυχείς ακόμα περισσότερο. Εγώ έχω ζήσει την περίπτωση να είμαι δύο φορές στην Eurovision και τις δύο ήταν φαβορί το κομμάτι. Τη μία ήταν η μεγάλη πίκρα που δεν πέρασε καν, ο μεγάλος αποκλεισμός που τον θυμάται όλος ο κόσμος, βέβαια με λύπη και αυτό παρηγορεί και εμάς που το υποστήκαμε, γιατί σημαίνει ότι όλοι το αγάπησαν το κομμάτι. Το 2007 με το

Δύστον μη τελικό, αλλά τελικά τι να κάνουμε που δεν κερδίσαμε το τελικό και βγήκαμε τρίτη. Με αυτά λοιπόν τα Eurovisionικά σας υποδεχόμαστε σημερινή εκπομπή, λογικά πράγματα. Εδώ στο Λάβο που θα κάνουμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 4 μαζί. Το μεσημέρι απόγευμα μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σου ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Αγαπημένα κομμάτια έρχονται, έχουμε και Teardrops, έχουμε και First Be a Woman, αλλά πριν από όλα αυτά, πριν από Woman και Woman δηλαδή και Gloria Gaynor, έχουμε εντός μουσικών συνόρων έναν υπέροχο Αντώνη Ρέμο να τραγουδάει μια αναπνοή. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται για καλωσόρισμα. Πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4 που είναι βέβαιο ότι θα την έχετε.

Αν είχα μόνο μια ζωή, για σένα τη χαράμιζα.

Προαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Ακούς Love 97,5.
1: You can go to Harvard.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα, ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

Λάδε 97,5, ένα υπέροχο κομμάτι με την υπογραφή του Κώστα Τουρνά από τη δεκαετία του 80. Ένα τραγούδι που ερμήνευε η Χριστιάνα, πολύ πολύ προχωρημένο για την εποχή του, με το ελαφρώς reggae κλίμα του. Δεν είναι καθόλου τυχαία άλλωστε ότι πριν από μερικά χρόνια το είχε διασκευάσει ο Γιώργος Σαμπάνης με το στέρεο μάικ και ακουγόντανε χωρίς να έχει υποστεί και πολλές αλλαγές, τόσο μα τόσο σύγχρονο, αν και το συγκεκριμένο κομμάτι είναι 40 και χρόνων ζωής. Εδώ στο Λαύ στους 97,5 τα πετυχαίνετε αυτά τα ωραία, εδώ που επικοινωνούμε και σήμερα με δύο τρόπους. Αν θέλετε μέσω του site μας θα βρείτε το site στη διεύθυνση loveradio.gr για αποστολή μηνυμάτων αλλά και ακρόαση διαδικτυακή και βέβαια μέσω του Viber στο 694-711-11 είναι το Viber του Love, για να στέλνετε και εκεί μηνύματα, αλλά να παίζετε και στην ημέρα χωρίς επανάληψη. Τι να μας κάνει νύχτα, τραγουδούσε λίγο πριν η Χριστιάνα και για μια νυχτερινή βάρδια θα τραγουδήσουν πολύ ατμοσφαιρικά οι Commodores στο αξέχαστο Night Shift.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Σαχαροπλαστείο Χαρά, μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

La 97,5 ώρα βόλτα στο χώρο των τεχνών με προτάσεις σειρών και ταινιών από το χώρο των πλατφορμών. Σήμερα σας έχω μια πολύ συζητημένη, αρκετά προχωρημένη εδώ που τα λέμε, νέα σειρά η οποία δίνει το παρόν στο νέο είδος που προέκυψε στην Ελλάδα, τη νέα πλατφόρμα που προέκυψε στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, στη πλατφόρμα του HBO Max. Ο λόγος για την προχωρημένη σειρά Heated Rivalry. Το Heated Rivalry λοιπόν είναι μια ιστορία, δεν θα έλεγα αγάπης, θα έλεγα ένα πολύ κοινωνικό ενδιαφέρον θέμα, πολύ ενδιαφέρον κοινωνικό θέμα μάλλον για να ακριβολογούμε, μιας και πρόκειται για την ιστορία δύο αθλητών οι οποίοι ανακαλύπτουν σιγά σιγά τη σεξουαλική τους ταυτότητα, την ομοφιλοφιλία τους και γίνονται και ανεπίσημα ζευγάρι ενώ παίζουν σε αντίθετες ομάδες. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι έτσι spicy, του τύπου σκανδαλώδες μόνο. Έχει πραγματικά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του και σε επίπεδο κοινωνικό. Ίσως γι' αυτό έκανε και πολύ μεγάλη επιτυχία η σειρά. Είναι όλο και όλο 6 επεισοδίων και πραγματικά στιγματίζει το τι μπορεί να συμβαίνει όταν κάποιοι άντρες ανακαλύπτουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα και τυχαίνει να είναι αθλητές. Γιατί δεν αναφέρεται μόνο στους δύο πρωταγωνιστές που τελικά προκύπτουν ως ζευγάρι, αλλά και σε κάποιους άλλους αθλητές που αναγκάζονται να καταπιέζουν, ειδικά λόγω της ειδικότητάς τους, τη σεξουαλική τους ταυτότητα, γιατί όπως ξέρουμε υπάρχει κοινωνική κατακραυγή ακόμα μεγαλύτερη βάσει των στερεοτύπων που επικρατούν. Πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν σειρά, καθόλου τυχαία, έχει βαθμολογία πάνω από 8 στα 10 στο IMDb, που είναι ένα σημαντικό σημείο μέτρησης της αξίας των ταινιών και των σειρών. Heated Rivalry λοιπόν θα τη βρείτε στο HBO Max.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: SofaStore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. SofaStore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. SofaStore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Κόσμημα, κεραμικό, αντικείμενο, δήλωση X Project 2026, 13 με 17 Μαΐου, πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα, σε 10 διαφορετικούς χώρους, στο κέντρο της πόλης, αφετηρία, Μουσείο Μπενάκη, κτίριο Πειραιός, εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
8: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Υπέροχο, πολύ αγαπημένο, απόλυτο classic των 80's τραγούδι για να σας καλωσορίσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Είναι το Ride Like the Wind που μόλις ακούσαμε από τον Christopher Cross εδώ στο Love, στους 97,5 εδώ, όπου και σήμερα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 μεσοβδομαδιάτικα, αυτή την πολύ αγαπημένη μέρα που είναι η Τετάρτη, σε λίγο ατμόσφαιρα μπαλάντας αλλά και δυναμική ταυτόχρονα, γιατί δεν ήταν μια απλή μπαλάντα. Το Sign Your Name που θα ακούσουμε σε λίγο από τον άνθρωπο με το πρωτότυπο όνομα Terence Trent D'Arby θα προηγηθεί Belinda Carlisle και το τραγούδι που λέει μια σημαντική φράση και έγινε και τεράστια επιτυχία, Heaven is a place on earth. Και πριν από όλα αυτά πάμε να συναντήσουμε τη Χαρούλα Αλεξίου που από ό,τι έχω μάθει σκίζει και κάνει για άλλη μια φορά την έκπληξη ως ηθοποιός στην παράσταση Jenny Jenny που έχει ανέβει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς σε έναν χαρακτηριστικό διαφορετικό ρόλο. Κάποια στιγμή θα δω την παράσταση και θα σας ενημερώσω έτσι αναλυτικότερα, θα σας πω τη γνώμη μου. Πάμε να θυμηθούμε λοιπόν τη Χαρούλα στις αρχές δεκαετίας του 90, όταν κυκλοφορούσε τον υπέρπροχο δίσκο Διευχών και ένα από τα hit single ήταν φυσικά η Μάγισσα που έρχεται ευθύς αμέσως.

Λάβε 97,5 και πάμε να μιλήσουμε για τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home που σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Για την ακρίβεια από 9 έως και 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως και 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε πραγματικά ένα νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανέωστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Ό,τι πιο βολικό δηλαδή. Μόνο για λίγο όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς και διαγωνισμός που ταιριάζει σε όλους. Πάρτε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό μας και διεκδικήστε μια δωρεάν επιταγή, προσοχή, 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Γκοτσόπουλος Home. Πώς συμμετέχετε? Με μήνυμα στο Viber του Love στο 694-411-11, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και μετά από κενό τη λέξη έπιπλα. Η κλήρωση θα γίνει προς το τέλος του μήνα στις 25 Μαΐου.

0: 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

λίγο πριν από τις 4 στο Love, στους 97,5 εδώ, όπου φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Να σας θυμίσω ότι εξακολουθείτε να παίζετε στην ημέρα χωρίς επανάληψη, ακούγοντας προσεκτικά, ειδικά από 10 το πρωί μέχρι το βράδυ, να μην πετύχετε ίδιο κομμάτι σε επανάληψη στο Love. Τώρα, αν τύχει και το πετύχετε, ξέρετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11, το δηλώνετε, γράφετε ποιο κομμάτι, ποια ώρα έπαιξε, το ονοματεπώνυμό σας και κερδίζετε 200 ευρώ. Εδώ στο 97,5 από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σου, όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Εννοείται ότι ακολουθεί η Εφημαλτέζου, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 2 πάλι εδώ στους 97,5 του Love με τα μεγαλύτερα 80s and 90s hits, ξένα και ελληνικά φυσικά. Μέχρι αύριο λοιπόν στις 2 ευχές για τα καλύτερα γενικώς, για χαρά, να είστε καλά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
3: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
2: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
3: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
2: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
4: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Εσείς καταλήξατε τι είναι η αγάπη, ήλιος ή βροχή, γέλιο ή δάκρυ, μας θυμίζει λίγο τον καιρό των τελευταίων ημερών που έχει έτσι μια ανάμεικτη διάθεση. Παιδιά, θα φύγει η σκόνη, θα φύγουν τα τριαντάρια, θα δροσίσει, αλλά θα βρέξει κιόλας, να ξέρετε. Καλησπέρα στην παρέα του Love. Εδώ μαζί μέχρι τις 6 με τα 80s, 90s της ζωής μας, με την επικοινωνία μας στο Viber, όπου παίζεις και για τα 200 ευρώ μετρητά για την ημέρα χωρίς επανάληψη, οπότε το σημειώνεις 6-9-4-711. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος και ξεκινάμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Θα τα έβαζα στον κουμπαρά για την προκαταβολή του καινούριου αυτοκινήτου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Το πόσο αγαπάει το κοινό του, υπενθύμησε ο Αντώνης Ρέμος με την ανακοίνωσή του για τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη. Θα στηθεί, είπε ο Αντώνης, η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Με τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιώργου Νανούρη και έχοντας αποφασίσει να απέχει από τη νυχτερινή σκηνή της Αθήνας τον επόμενο χειμώνα, ο Αντώνης Ρέμος ανακοίνωσε επίσημα τη δωρεάν συναυλία που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβρη στη συμπρωτεύουσα για τα 30 χρόνια της καριέρας του. Με ελεύθερη είσοδο, σαν μία μικρή ανταπόδοση, είπε, του μεγάλου δώρου που μου χαρίζεται τραγουδώντας μαζί μου 30 ολόκληρα χρόνια. Ο τόπος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος, η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα, οι μνήμες, να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής. Ναι, θα είναι ωραίο αυτό. Ωραία εμπειρία και μπράβο που είναι δωρεάν για τον κόσμο.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέει ρε φίλε, αυτοί οι γιατροί, δηλαδή πραγματικά, ώρες είναι πάρα πολύ περίεργοι. Παρεξηγήθηκε, λέει ο ουρολόγος μου, επειδή κατά την εξέταση που μου έκανε, ταυτόχρονα του χάιδευα τα μαλλιά. Δηλαδή καμπόπα. Καμπόπα.
2: Δεν είμαι προετοιμασμένη.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Αθήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, Μαστίκ εκμεκ και Σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
9: Ακούς Λαβ 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Vas, Hop, Ακύλα. Υπάρχει ελπίδα, παιδιά, για πρωτιά, αλλά κυρίως τα προγνωστικά μιλούν για τη δεύτερη θέση. Για να δούμε. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε χθες βράδυ στη Βιέννη, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, σκηνικά, αγωνία για τις 10 χώρες που θα πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της φετινής διοργάνωσης. Η Ελλάδα εκεί εμφανίστηκε με τον Ακύλα και το Φέρτο σε μια ωραία σκηνική παρουσία που απέσπασε πολύ θετικά σχόλια για την ένταση, τη σύγχρονη αισθητική και την ενέργειά της, εξασφαλίζοντας, όπως περιμέναμε, την πρόκριση στην επόμενη φάση. Για να δούμε, περιμένουμε με αγωνία, να μαζέψουμε φίλους, να το δούμε σπίτι λες.

0: φανταστώ.
1: Θες μια ωραία πρόταση? Να πας στο πιο δημιουργικό και καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης που έρχεται στον Πειραιά από 13 έως 17 Μαΐου η πλατεία Κοραή, στην καρδιά του Πειραιά και δίπλα από τη στάση μετρό Δημοτικό Θέατρο, μετατρέπεται σε ένα μεγάλο σημείο συνάντησης δημιουργών, παραγωγών και επισκεπτών μέσα από το Street Market by Artistes, φεστιβάλ τέχνης και γεύσης. Ένα πενθήμερο γεμάτο τέχνη, γεύση, χειροποίητη δημιουργία, μουσική, δράσεις και καλοκαιρινή ενέργεια, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το Street Market by Artistes φιλοξενεί δεκάδες γυροτέχνες, μικρές επιχειρήσεις, designers και παραγωγούς από όλη την Ελλάδα, παρουσιάζοντας μοναδικά προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι και προσωπική δημιουργία. Λέω να πάμε μια βόλτα από εκεί.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons! Coupons!
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

άγριο πράγμα η πείνα, παιδιά. Και ειδικά αυτή την ώρα, αν είσαι από το πρωί στη δουλειά με κριτσίνια και μήλα, ήρθε η ώρα να ονειρευτείς το dinner, που είναι το ωραιότερο γεύμα της ημέρας. Λοιπόν, εμείς εδώ μαγειρεύουμε τη δεύτερη ώρα εκπομπής, πάντα τις δικές σας συνταγές. Εσείς που θέλετε να ρίξετε ιδέα στο τραπέζι, με βρίσκετε στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες Έφη Μαλτέζου και μου στέλνετε inbox την ιδέα σας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Μα τι κοινό είσαστε εσείς, το κοινό του Love. Ο Γιώργος μου γράφει εδώ πληροφορία μαζί με τη συνταγή του ότι αυτό ήταν το αγαπημένο πιάτο του Ντέμι Ρούσου. Μακαρονάδα αλιόλιο. Παιδιά, τόσο εύκολη, γίνεται σε 8 λεπτά και έχει ένα άρωμα μεσογειακό μοναδικό. Βράζει τα μακαρόνια και κρατάει νερό από αυτά. Έχει πάρει καλό σπαγκέτι. Αυτό που έχει τη σκονούλα πάνω είναι λίγο άγριο και γίνεται πιο χυλωμένη μακαρονάδα. Ξέρεις, θα τα ψάξεις τα σπιτικά, τα ζυμαρικά, άμα θες θα τα βρεις. Λοιπόν, κρατάει λίγο νερό από τα μακαρόνια και σε ένα κρύο τηγάνι το βάζει πάνω στη φωτιά, βάζει το ελαιόλαδο και πριν κάψει κόβει το σκορδάκι και το βάζει μέσα να μαγειρευτεί, να δώσει άρωμα στο λάδι. Όχι να αρπάξει, ξέρεις, να μαγειρευτεί το σκόρδο, να πάρει άρωμα το λάδι, λέει. Στη συνέχεια ετοιμάζει φρεσκοκομμένο μαϊντανό. Παίρνει λοιπόν μετά τα μακαρόνια μαζί με λίγο από το νεράκι τους και τα βουτάει σε αυτή την συνταγή την καταπληκτική, το λάδι με το σκορδάκι. Τόσο απλά, παιδιά. Και ρίχνει από πάνω το φρεσκοκομμένο μαϊντανό και τρίβει παρμεζάνα. Όχι τόσο απλή, αλλά τόσο μαγική, με υπέροχο άρωμα, πρέπει να τη δοκιμάσεις.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. Disco.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
8: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

μην τα χάνεις αυτά, ειδικά αν είσαι φοιτητής. Το Think Biz Academy 2026 επιστρέφει για 10η συνεχόμενη χρονιά και φέρνει στο προσκήνιο τη νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Το μεγαλύτερο φοιτητικό συνέδριο επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, από φοιτητές για φοιτητές, θα πραγματοποιηθεί 15 και 16 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών με 3 παράλληλα stages, workshops, inspiring talks και innovation αγορά. Φέτος για πρώτη φορά θα φιλοξενηθεί και διαγωνισμός φοιτητικών startups, όπου νέοι ιδρυτές θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους μπροστά σε κριτική επιτροπή, διεκδικώντας σημαντικά έπαθλα. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Think Biz Academy και στο tickets.thinkbiz.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Όχι να καταστρέφεις και τον οργανισμό σου για έναν έρωτα, σε παρακαλώ δηλαδή. Εδώ για να στρώσει ο οργανισμός μας χρειάζεται κέφι. Οι ενδορφίνες κάνουν καλό στην υγεία. Οπότε άκουσε ο Τύρι Καραμίτζα, 6 με 8 στον Λαβ. Στις 10 το βράδυ απαιτείται ηρεμία και ωραία χαλαρή ατμόσφαιρα. Οπότε ακούμε Βασίλη Ιωάννου. Και στις 7 το πρωί σας θέλω έτσι λίγο πιο τονωμένους και ζωηρούς. Οπότε προτείνουμε Δημήτρη και Ιωάννα. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Αύριο στις 4 θα σας περιμένω να ξαναβρεθούμε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Bye!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Κόσμημα, κεραμικό, αντικείμενο. Τζέλωση X Project 2026, 13 με 17 Μαΐου, πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα, σε 10 διαφορετικούς χώρους, στο κέντρο της πόλης. Αφετηρία, Μουσείο Μπενάκη, κτίριο Πειραιός. Εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5 είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, κυρία μου. Περιμένω τα μήνυματά σου μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε, να σας απαντήσω. Σήμερα η εκπομπή θα είναι άκρος Eurovisionική. Θέλω να σου πω όμως ότι έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium. Και βλέπω εδώ πέρα τι έρχεται την πρώτη ώρα και με πιάνει μια τρέλα. Έχω Μπονάτσο σας έχω, Μπίγαλη σας έχω, Bon Jovi σας έχω, Καζούλη σας έχω, Σάκη Ρουβά σου έχω, Πυροβολάκι Μερέμο σου έχω και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω το play, εσύ μη φύγεις, μην κουνήσεις, μην κάνεις ρούπι. Λαμούρα δίποδη, επιστρέφω αμέσως.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, από τον χθεσινό βραδινό θρίαμβο. Περάσαμε στον μεγάλο ημιτελικό. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είναι το μόνο ευχάριστο πράγμα, κυρία μου, που έχει ακουστεί από την περσινή Eurovision μέχρι τώρα. Αν παρατηρήσεις από πέρυσι με την Κλαβδία μέχρι σήμερα, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί και μαυρίλα. Μαύρη, μαυρίλα, πλάκωσε μαύρη ζαγκαλιακούδα. Είναι το μόνο ευχάριστο πράγμα που έχουμε ακούσει μέσα στο 2026. Και ότι η Σκορδά παντρεύεται. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Κυρία μου, σκέψου το λίγο αυτή τη στιγμή. Ήρθε αυτό το πράγμα το οποίο είναι σαν τη Ρογαριδάκη. Τι ωραία, τι καλά. Με τις γούρινες τις μπότες μέχρι το γόνατο. Με τα αυτάκια του. Τι ωραία τραγούδισε. Τι ωραία χόρεψε. Τι έκανε γύρω-γύρω. Τι σκαρφάλωσε. Τι κατέβηκε. Τι έκανε από εδώ. Χόρεψε με τα πατίνια από τον Βρώμο. Πάτινο. Πάλι καλά που δεν έφυγε το κοινό κάτω, κυρία μου, να πάει να κρεμετσακιστεί ο Ακύλας. Να χάσουμε την πρόκριση. Πάντως πήγανε πάρα πολύ ωραία. Τώρα πάμε βουρ-βουρ, κυρία μου, για τον τελικό του Σαββάτου. Θα γίνει γαμός, θα γίνει το ένα να δεις. Θα σκάσουν οι οχτροί μας, κυρία μου.

Θα σχολιάσουμε όπως καταλαβαίνεις και τα υπόλοιπα που συνέβησαν εκεί μέσα. Είδα και τους Μολδαβούς που ξεκίνησαν την χθεσινοβραδινή έτσι κατάσταση. Κάτι παραζούβελ, κάτι παρασάνταλ που χορεύανε μόνοι τους, ουρλιάζανε μόνοι τους. Βίβα Μολδόβα, λες και κατεβαίνουν τις εκλογές. Μωρή αρούκα τι. Eurovision είναι. Βίβα Μολδόβα, βίβα Λαντίβα, βίβα Βικτόρια Αφροντίτα. Είναι δυνατόν κάτι παραζούβελ να χορεύουν, να χτυπιούνται, να χοροπηδάνε. Καλέστε τα καλά σας. Θα σας φύγει κανένα πόντουλο, θα τρέχουμε. Μετά βγήκαν από εμάς κάτι Πορτογάλοι οι οποίοι κλαίγανε το συγχωρεμένο. Πέντε κακομύριδες μαζευτήκαν εκεί πέρα και τραγουδάγανε νιέρ. Σαν ηχητικό κλείσιμο από τεφροτήριο ήταν καλέ. Στη Eurovision πας μωρή. Χαμογέλα λίγο, μίλησε σαν κακό χρόνο να έχεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάντως ήταν πολύ ωραία η διοργάνωση και να τα φώτα και να τα βιολιά όλη την ώρα με ένα βιολί μωρή. Ένα βιολί πήγαινε και ερχόταν όλη σήμερα, φέτος, σήμερα κλείνω και εγώ. Το χάσει εντελώς. Όλη φέτος με ένα βιολί πήγαινε και ερχόταν μια βιολίστρια, ένα βιολιστή. Ο βιολιστή τη στέγη. Θα τα πιάσω τα βιολιά, κυρία μου, θα τα σπάσω όλα, δεν μπορώ άλλο. Έχουμε και την άλλη τη Φιλανδία. Θα στα πω μετά για τη Φιλανδία. Τώρα δεν μπορώ. Πατάω play και έρχομαι.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Η Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου, μόνο 3,48 το κιλό. Good Life, φρατζόλα, μόνο 5,48 το κιλό. Ρίο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιός τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια, 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
13: 80s, 90s, στο Love 97,5.

Και θα σε πάω τώρα στη Φιλανδία που πέρασε και αυτή στον τελικό. Τη χαίρομαι να ξέρει αυτήν, ναι. Αυτή ήταν μεγάλη κουνελούστα, είπα και χτες, ε. Η οποία παίζει βιολί και το παίζει πάρα πολύ ποιότητα. Και Μπαχ και Βετόβεν. Όταν πήγαινε μαντάμ και τα πέταγε τα Μπετόβεν τη έξω και έκανε εξώφυλλα στο Playboy, ήταν καλά. Τώρα όμως το παίζει ξυνήλα, κυρία μου. Δεν μιλάει στου Έλληνε δημοσιογράφου σε κανέναν. Όσε μέρε είναι εκεί πέρα με ένα ύφο, με ένα τουπέ, σιγά μαντάμ πια είσαι. Ή μαλάμω με το ένα δόντι και έχει αυτό το ύφο, δεν παρακολα πάρα πολύ. Επειδή παίζει ένα βιολί, παίζουμε εμεί. Τώρα κάνει και κάνει. Όταν μια συζήτηση τώρα δεν μπορεί να ανοίξει αυτή την κουβέντα, κυρίω μου είναι απόγευμα. Αλλά δεν παρακολουθεί πάρα πολύ τώρα εδώ πέρα. Έχει ένα ύφο αυτό, έτρεχε πάνω κάτω με την τακούνια, με την παρεματάρα τη. Έπαιζε τουρουρουρουρου το βιολί. Πραγματικά αυτό με το βιολί, πραγματικά. Οι φρονιμίτε μου είναι σε έξαρτη κατάσταση. Ένα ζουν, ζουν, ζουν, ζουν, ζουν, ζουν, ζουν, ζουν. Περάσανε και αυτοί, τη συχαίναμε, κυρία μου. Και που χόρευε και πήγαινε, όταν όχι χόρευε, πήγαινε πέρα εδώ. Θέλω τώρα θα γκρεμοτσακιστεί και θα φύγει με το βιολί σούμπιτι από τη σκηνή, αλλά τίποτα. Ατυχίε. Μόνο αυτή δίπλα στην Πατουλίδου βρήκε ένα γκρεμοτσακιστή. Όλοι οι υπόλοιποι όρθιοι, απίστευτο.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5.

Θα αλλάξω τώρα θέμα και κλίμα και θα σε πάω στον Γιώργο Λιάγκο, ο οποίος είναι ίδιος με τη γιαγιά μου τη συγχωρεμένη, κυρία μου. Η γιαγιά μου έλεγε συνέχεια κάθε χρόνο που πηγαίναμε: αχ, πότε θα με πάρει ο χάρος, και πότε θα πεθάνω να ησυχάσω, και θα είμαι βάρος, και πότε θα κλείσω τα μάτια μου. Κάπως έτσι είναι και ο Λιάγκας. Κάθε μέρα, όλη μέρα μου κλαίγεται. Κλάψα του αιώνα, κλάψε με μάνα, κλάψε με μια νύχτα με φεγγάρι. Και θα φύγω και θα σταματήσω από την εκπομπή και δεν θα ξανάρθω στην εκπομπή και θα σταματήσω την τηλεόραση. Αυτά λες. Μας γεμίζει ελπίδα και χαρά και μετά να τα κλάματα και ο δερμή. Άμα είναι να φύγεις, φύγε. Δεν σε κρατάει κανένας. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κάτσεις, κάτσε και σκάσε. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ, κυρία μου. Κάθε πρωί μια μιζέρια και θα φύγω να είναι. Όποτε βρίσκει ευκαιρία, ό,τι του πούνε, όπου κολλάει. Εγώ τέλος τελευταία χρόνια σήμερα δεν ξέρω. Μπορεί και να μην ξανάρθω του χρόνου. Μπορεί και να φύγω. Αχ, και να σταματήσει η εκπομπή. Αχ, και να τελειώσουμε. Βρε, κάτσε εκεί πέρα τώρα. Κάτσε που δεν θέλεις κιόλας. Που κάνεις πίου πίου και κάθεσαι εκεί πέρα. Και τι ωραία προτιμούσα καβούρι είναι και δεν θέλει να μιλάει, κυρία μου. 3 ώρες εκπομπή, μιλάει 2 ώρες και 40 λεπτά. Οι υπόλοιποι πίσω από αναπνέουν. Άντε, αν πιει κανένα νερό κάποια στιγμή, πετάχονται και λένε κάτι και αυτοί με προλαβαίνουν. Αλλά κατά τα άλλα δεν θέλω, δεν παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Είναι σαν αυτόν που κάθεται στο τραπέζι και λέει: παιδιά, εγώ δεν θα παραγγείλω τίποτα, δεν πεινάω. Και τρώει όλων των υπολείπων τα φαγητά. Και τρώει ασταμάτα και μετά λέει: πω, έπρεπε να παραγγείλω κάτι. Αχ, αμαρτία.

0: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στη δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τύρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Και θέλω να σου πω, αγάπη μου, ότι περιμένω τα μηνύματά σου μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω και να τα μελετήσω. Επίσης θέλω να σου πω ότι έχουμε φοβερό διαγωνισμό Γκοτσόπουλος Home και Γκοτσόπουλος.gr. Φοβερές επιπλάρες, καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Θέλω να σου πω ότι στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 γράφοντας ονοματεπώνυμο και τη λέξη επιπλά και το στέλνεις στο 694-711-11. Ένας από εσάς θα κερδίσει μια φοβερή δώρα επιταγή αξίας 2.000 ευρώ για να πας στην Κοτσόπουλος Home και να πάρεις ό,τι έπιπλα κουστάρεις. Η κλήρωση θα γίνει στις 25 Μαΐου. Πατάω το play και έρχομαι.

Και διαβάζω τώρα εδώ πέρα η Bianca Sensori. Δεν άφησε, λέει, τίποτα, λέει, στη φαντασία. Πόζαρε με μονοκίνη και καλσόν. Η σύζυγος του Kanye West. Και ρωτώ, ποια είναι η είδηση ακριβώς? Αυτή η Bianca Sensori, μεγάλη ξετσίποτη κυρία μου, να σου πω, είναι μονίμως ξεπράκωτη κυρία μου. Κάνω εγώ από το σπίτι μου, από τη μέση Ηνωμένες Πολιτείες, εγώ μέσα στον Πειραιά, και τις κάνω τεσπαπ, χωρίς λόγο και αιτία. Όλη την ημέρα είναι, όχι με ένα βρακί, μόνο με τους φακούς επαφής. Το ότι φορεύεις μη καλσόν και μονοκίνη είναι θαύμα, κυρία μου. Μήπως κρύωνε η κοπέλα? Κυκλοφορεί παντού γυμνή. Μάνα πατέρα μωρή δεν έχει αυτή. Μιλάνε μωρή. Ξετίποτη. Όλη την ημέρα γυμνή. Τα έχουμε δει όλα, καλέ. Κράτα κάτι και για τον επόμενο. Αυτός ο Kanye West είναι αυτός της Kim Kardashian. Μεγάλη λέρα. Τη έρνει παντού. Με κάτι γούνες από εδώ και από εκεί πάει σε βραβεία. Πετάει

αγώνα, κυρία μου, και μένει αγούνοτη, αν με πιάνει. Και μαζεύουν εκεί οι σεκιουριτάδες, γιατί πάει γυμνήκανε στα βραβεία. Εντάξει, είπαμε, να πας με ένα σουτιέν, με μια κλώτα, με μια κομπινοζέτα να το δεχτώ. Πας έτσι, ήδη καλέ, με ένα καλσόν καλέ. Και δεν σκάει και όλα, δεν την φαγουρίζει. Δεν συγκαίγεται, μπορεί με ένα καλσόν όλη μέρα και όλη νύχτα. Δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι είδηση, η μπιάκα σενσόρι γυμνή. Έλα καλέ. Μόλις ντυθεί, θα ανατιναχτεί και το ηφαίστειο, θα γίνει έκρηξη εκεί το Κιλαουέα. Είδες όμως, πώς θα συνδυάζω, κυρία μου, όλα έξι, έτσι, ποσχέ και γεωγραφία, σημειώσατε χ.

διακόπτω ευνηδίως και απροκάλυπτο το πρόγραμμά μου, κυρία μου. Έχω μία είδηση τελευταία στιγμή. Έξαλλη η Ιωάννα Τούνη, φυσικά και ανέβασε βίντεο, κυρία μου. Ό,τι και να παθαίνει, αυτή ανέβασε βίντεο. Χαρούμενη, δυστυχισμένη, έξαλλη, με διάρρεια, με κόψιμο, με πονοκέφαλο, με πονόδοντο. Ένα βίντεο θα το ανεβάσει. Έγινε έξαλλη γιατί ήταν λέει στο δρόμο, ήταν ένα απέναντί τη και την κοιτάει και τη φωνάζει ψωνάρα. Και έγινε πάρα πολύ έξαλλη. Ήταν σίγουρα ψωνάρα, μήπως είπε τίποτα άλλο και δεν ακούστηκε σωστά στα αυτιά της influencer. Πατώσα παράδεκτο, κυρία μου. Τώρα περπατάς στον δρόμο και αντί να σφωνάζουν μπούσε μωρή κουκλάρα, να σφωνάζουν μπούσε μωρή ψωνάρα, εντάξει τώρα. Αλλά και από την άλλη, κυρία μου, ήταν μια ελεύθερη έκφραση. Έτσι δεν λένε όλοι αυτοί στα social media, ότι πρέπει να εκφραζόμαστε και να λέμε αυτό που σκεφτόμαστε και να μην καταπιεζόμαστε. Ο άνθρωπος δεν καταπιέστηκε, δεν ένιωσε να καταπιέζεται από κάτι, ήθελε μέσα του να βγει αυτό το πράγμα, σου λέει αυτό είναι ή κολικός νεφρού ή μια άποψη που πρέπει να βγει. Άποψη είναι και βγήκε προς τα έξω και είπε ψωνάρα. Και την κοίταξε κιόλας. Δηλαδή δεν είναι ότι είπε κάτι σε κάποιον άλλον, ήταν αλήθωρος, κοιτούσε αλλού και αλλού τα έλεγε. Όχι, την κοιτούσε μέσα στα μάτια. Για κοίτα με λοιπόν και εξηγήσου που πήγε το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Και την είπε ψωνάρα. Αυτή έγινε πάρα πολύ έξαλλη. Εμένα λες ψωνάρα, του λέει, είπε μέσα στο μυαλό τη. Βρε τι ποτένιε, τι είπε. Γιατί με λες ψωνάρα, επειδή όλη την ημέρα και όλη νύχτα δείχνω τα πόσα λεφτά έχω.

βγάλει, δείχνω τα ακίνητά μου, δείχνω την πολύ ωραία και ακριβή ζωή μου. Όλη την ημέρα ποζάρω μπροστά από μάρκες και μαγαζιά που έχουν πανάκριβα είδη, Louis Vuitton, Dolce Gabbana και τα συνεφή. Ότι δείχνω συνέχεια τα ταξίδια μου, ότι δείχνω συνέχεια τα πανάκριβα ρούχα μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αμέσως η κοπέλα, επειδή δείχνει, έχει μια εξωστρέφεια. Δεν έχει εσωστρέφεια, έχει εξωστρέφεια. Σαν τον μετά, πηγαίνουν όλα προς τα έξω. Σου λέει αμέσως να πείτε ψωνάρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έγινε έξαλλη influencer. Ντροπή σε αυτόν που φώναξε ψωνάρα. Ντροπή σε όλους μας, μα πιο πολύ σε εκείνον.

0: City Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας. Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα. Ένα μυστικό. Δύο ζωές που χωρίστηκαν. Μία εξαφάνιση. Μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας δύο σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Ακούς Love 97,5.

Θα πάω τώρα σε μία άλλη είδηση, κυρία μου. Όχι είδηση, σε μία διαπίστωση. Μπορεί να μου πει κάποιος πότε θα τελειώσει αυτή η αηδία στους δρόμους με τα τεράστια έργα παντού, όχι για να γίνει κανένα σοβαρό έργο, για να περάσουν οπτικές ζηνές. Μαντάμ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλοι οι δρόμοι στο πλάι έχουν ένα χαντάκι. Έρχονται, σκάβουν, ρημαδοσκάβουν, περνάνε τη συχαμένη την οπτική ίνα, βάζουν από πάνω χώμα και τα αφήνουν έτσι. Και έχει πέντε δάχτυλα και ένα μέσα. Όποιος έπεσε, έπεσε. Είναι το τυχερό του. Α, τώρα κυρία μου, τώρα από εκεί και πέρα η μοίρα σου. Κι αν είναι η μοίρα σου, σαν κατεμένη, δε φταίει η εταιρεία, ούτε κι εσύ. Πήγε η ρόδα μέσα του μηχανικού, του ποδηλάτου, του πατινιού, του αυτοκινήτου. Έπεσε, χτύπησε. Τι να κάνουμε αυτά. Συμβαίνουν, κυρία μου. Πραγματικά τώρα όμως, δηλαδή έχετε μετά, άντε και να έρθουν μετά από μέρες να βάλουν μια άσφαλτο τη κακιά ώρα που φεύγει με την πρώτη βροχή, να φτερνιστεί η κόρδη άσφαλτο. Έρχεται μετά από ένα μήνα η άλλη εταιρεία να βάλει και αυτή οπτική ίνα που κατά πάσα πιθανότητα θα τρυπήσει την προηγούμενη, θα σπάσει και έναν αγωγό τη ΕΙΔΑΠ, θα τρέχουν νερά ένα μήνα. Θα κάνει ένα μήνα να αξιωθεί μετά η ΕΙΔΑΠ να έρθει και λέει: αχ, έχουμε πάρα πολλές βλάπες, δεν προλαβαίνουμε. Βάλτε μια τσίκλα από πάνω να κολλήσει. Θα έρθει μετά από ένα μήνα η ΕΙΔΑΠ, αφού έχει χαθεί το νερό, έχει χυθεί όλο, έχει κάνει τρούπα κάτω, έχει φύγει ένα αυτοκίνητο μέσα από την τρούπα. Έρχονται μετά, τα κλείνουν όλα, τι ωραία, τι καλά. Και μετά από 1,5-2 μήνες έρχεται μια άλλη εταιρεία και λέει: καλέ, δεν έχω περάσει εγώ από την Κίνα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και δώσ' του πάρε από την αρχή. Και ρωτώ εγώ αυτή τη στιγμή, έξαλλος, πιο έξαλλος από την Ιωάννα Τούρη που την είπανε ψωνάρα στον δρόμο, πότε θα τελειώσει αυτή η αηδία ακριβώς? Δηλαδή, πόσες οπτικές ίνες έχουν παρασκευαστεί, κατασκευαστεί μέχρι να τελειώσει αυτό το ρήμαδο έργο σε όλη την Ελλάδα? Δηλαδή, πραγματικά, μας έχετε κουράσει.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Ραντεβού και πάλι αύριο, κανονικά στην ώρα μας εδώ, στον Love 97,5. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ, είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Να αγαπάτε τους εαυτούς σας, να αγαπάτε τα παιδιά σας, να αγαπάτε τον κόσμο όλο. Όχι όλους, αυτούς που πρέπει, αυτούς που το αξίζουν. Καλό βράδυ σε όλους. Αντίο, αμίγκος.

0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια.
3: 211-4181-582 και στα social media.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, εωδή.gr.

0: www.ctfinance.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες. Από τα 80's και τα

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κέρδισε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας στο ραδιοφωνό της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Κάποιες ώρες πάντως, αν και αυτές, δεν χρειάζεσαι λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

0: Ακούς Love 97,5.
1: Μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.
0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Η ώρα είναι 11. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ίσως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

Μην εδώ, για όσο θες. Κάθε λεπτό είναι δώρο. Κάθε σιωπή μια υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε. Στην ίδια νύχτα, στην επόμενη νύχτα, στη χθεσινή νύχτα, είμαστε μαζί. Εσύ και εγώ, με καινούργιες εξομολογήσεις και τα τραγούδια που ξέρουν ακριβώς τι αισθάνεσαι πριν καν το ψιθυρίσεις.

0: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Λαβ 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.
1: Και αυτό το βράδυ μείνε εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Λαβ 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber loveradio 7,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

Δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα, είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Ανοίγεις πληγές, αφήσέντες να πάρουν μορφή σε μουσική. Ανοίγεις έρωτα, στείλ τον εδώ, να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

0: Στο Love Radio 97,5 είναι μεσάνυχτα. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Κάποιες ώρες δεν έχουν ώρα. Είναι εκείνες οι στιγμές που δεν τις μετράς με λεπτά, αλλά με αναστεναγμούς, με βλέμματα που δεν δόθηκαν, με λέξεις που έμειναν στο στόμα. Ξέρεις, μερικές σχέσεις δεν είναι προορισμένες να γίνουν ιστορίες. Είναι απλώς σιωπές που κρατάς μέσα σου, όχι από φόβο, αλλά από σεβασμό, γιατί κάτι μέσα σου ξέρει αυτό που νιώθεις. Δεν χωράει πουθενά. Και ταυτόχρονα, πώς να το κάνουμε. Είναι παντού. Αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr, περιμένω το μήνυμά σου.

0: class dismissed. Thank you, ladies.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Το τραγούδι που έρχεται τώρα δεν υπόσχεται τίποτα, δεν λύνει προβλήματα, αλλά ίσως σε κάνει να νιώσεις λίγο λιγότερη μόνη. Και αυτό, κάποιες νύχτες, είναι όλα όσα χρειαζόμαστε. Στείλ μου τώρα αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.
1: This is for you. I love you. Thank you.

0: life, I love you more.
1: Ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα δυνατοί, ούτε να έχουμε όλα τα κομμάτια της ζωής στη θέση τους. Μερικές φορές αρκεί να το συνεχίζεις, να σηκώνεσαι κάθε πρωί με όσα κουβαλάς και να λες έστω ψιθυριστά «Είμαι ακόμα εδώ». Και να απόψε λείπει κάτι ή κάποιος ή κάποια, δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να το γεμίσεις. Μην πιέζεις. Άφησέ το να λείπει. Γιατί και η απουσία έχει τη δική της θέση στην καρδιά. Μια θέση που δείχνει πόσο σπουδαίο ήταν αυτό που υπήρξα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχεις ενοχές, τύψεις και να μείνεις πίσω. Μάζεψε τα κομμάτια σου και τον εγωισμό σου και ένα χέρι στην επόμενη γωνία θα πιάσει το δικό σου.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Δεν ξέρω που σε βρίσκω απόψε. Ίσως στο κρεβάτι με ακουστικά και τα φώτα σβηστά. Ίσως στο αυτοκίνητο, σε μια διαδρομή που κρατάει παραπάνω από όσα θα ήθελες. Ή απλώς στην άκρη κάποιου καναπέ με σκέψεις που δεν λέγονται εύκολα. Δεν έχει σημασία. Όπου κι αν είσαι, είσαι εδώ. Και αυτό αρκεί. Περιμένω το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

Αυτό το βράδυ μην ανησυχείς. Ακόμα κι αν νιώθεις αβάλλοντε, είναι εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος, ότι ένιωσες, αγαπάς, ελπίζεις. Και αυτό το τραγούδι που ακολουθεί, άκουσέ το και μη σκεφτείς τίποτα άλλο. Μόνο εσένα, όπως είσαι, αληθινή.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου. Είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Η ώρα είναι μία. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Η ώρα είναι 2. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Mi λατής καρδιά μου, μη λατής ψυχή μου.
1: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε. Η Αγγελική βρήκε το τραγούδι που έπαιξε δεύτερη φορά και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Την Αγγελική θα ήθελα, σας παρακαλώ.
2: Ίδια.
1: Καλημέρα, ίδια. Καλημέρα, Αγγελική.
2: Καλημέρα.
1: Πώς αισθάνεσαι σήμερα?
2: Πολύ ωραία.
1: Πόσο ωραία.
2: Άμα μου πεις ότι κέρδισα και το 200 ευρώ, πάρα πολύ ωραία.
1: Κέρδισες 200 ευρώ, Αγγελική!
2: Ευχαριστώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Η ώρα είναι 3. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.